0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου. Μαζί μας Κώστας Πετρίδης στο τραγούδι, Ηλίας Στεφανίδης στη λύρα και Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα, συντονιστή.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εβδομικοστή δεύτερη εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Αιμοδοτούμε με χαρά και χαμόγελο, απλά, γρήγορα και με ασφάλεια. Η εθελοντική προσφορά αίματος είναι ένδειξη πολιτισμού και ανθρωπισμού απέναντι στις δυσκολίες που γεννούν οι νέες συνθήκες της εποχής μας. Γίνε τώρα και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην αιμοδοσία του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. 72η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Πράξη αγάπης, προσφορά ζωής.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου. Μαζί μας Κώστας Πετρίδης στο τραγούδι, Ηλία Στεφανίδη στη λύρα και Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα, συντονιστή.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα τραγουδάς μόνο με τη φωνή, τα τραγουδάς με την ψυχή. Τραγούδια που κουβαλούν μνήμες. Η ποντιακή μουσική είναι η φωνή των προγόνων μας. Και σήμερα αυτή η φωνή συνεχίζεται. Μια ομάδα ανθρώπων ενώνουν τις φωνές τους και κάνουν τη μνήμη τραγούδι. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου Σταυρούπολης. Υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου πρωτοψάλτη, χωράρχη και δάσκαλου βυζαντινής μουσικής Χρήστου Χαλκιά. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Έλα και εσύ να τραγουδήσουμε μαζί και να κρατήσουμε ζωντανή τη μουσική μας παράδοση.

0: 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Αιμοδοτούμε με χαρά και χαμόγελο, απλά, γρήγορα και με ασφάλεια. Η εθελοντική προσφορά αίματος είναι ένδειξη πολιτισμού και ανθρωπισμού απέναντι στις δυσκολίες που γεννούν οι νέες συνθήκες της εποχής μας. Γίνε τώρα και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην αιμοδοσία του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Πράξη αγάπης, προσφορά ζωής.
1: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτες 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του Πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
0: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891, 6978-5532-86, 6947-209352. Email info@akritestupondu.gr.
2: Παστά να σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα στα χτάνα με τη χορτάρι. Ναι, Κώστη, για φέρω έναν ρακούπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε όλοι.
3: Αχ, και το ρακούπον στην εγκασμένη.
2: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσε μου να πέσω καφενείο. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
3: Α, στηρούμε.
2: Ναι, πε, έναν ξάι κανείτε. Σου πως όλα τα πορισμένων. Τι δεν το βρήν και βλύεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
4: Δέμε, δω τζέις. Που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεφκούταν. Δεν πάθεις.
2: Μο των ουρανών και τα ραδιόφωνα. Ναι πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και στα ακούω με έναν το γρυλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αν είναι καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδο.
4: Σταγόργο ρε καλό μην καλατσές. Εγώ την τζαρίσε βράδυ. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξάνθα κλωσκούντα στο Ράδιο Κρήτες και θα φτάχνει εκπομπάς.
2: Για το εκπομπή το λες, καθ' πότε θα είναι.
4: Κάθα πέφτε 7 με 9 το βράδυ, την άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει μοχαμπέτα. Τη σκύλου τα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έμπεσαι, ξέρω.
2: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
5: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Στο Ράδιο Ακρίτες 102,3.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου. Μαζί μας Κώστας Πετρίδης στο τραγούδι, Ηλία Στεφανίδη στη λύρα και Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα, συντονιστή.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ακούσα τώρα τη λύραν, ακούσα τραγωδίας. Ατά έλεγαν συμπατρίδαν, ο πάπων και η γιάγια.
2: Ναι πάπου, αλλά εμείς σήμερα έχουμε TikTok.
1: Και γρικόντολες, TikTok. Και τοκ και ξέρω. Τίκια και ομάλια και τρομαχτών ξέρω. Και την Κεμεντζέν και τεμέτερον το θέατρο μπα.
2: Και τι σχέση έχει η λίρα με το θέατρο?
1: Το θέατρο μπούλιμ ένι στράτα για να κρατούμε ζωντανό τη γλώσσα μου. Έσ τραγωδίας, έσ μασκαρίας, έσ ιστορίας, έσ ανθρώπς και έσ και ζωή. Τε άμ εγώ έξερνα, αλλά όντως έλεγα τη γιάγια μου φέρεν έναν γαϊφέ, επίνα κοτσάν παράσταση ως να έρτε.
2: Εγώ παππού εντρέπομαι.
1: Όχι πουλόπο. Ξάι με ντρέπεσαι. Τε με τέρτα βάσανα έλεγαν να τα συντραγωδίαν με χορόν και με καρδίαν. Εσύ παθα ντρέπεσαι να βγαίνεις στη σκηνή. Έλα, έλα ας μαθάνουμ, έλα ας παίζουμ, έλα ας γελούμ, έλα ας κλαίουμε. Να δεικνύζουμε σαν παιδιά μου ποιοι είμες και απόθεν έρχομες.
3: Η παράδοση δεν είναι μόνο όσα θυμόμαστε, είναι όσα μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά. Τα έθιμα, τα τραγούδια, η γλώσσα μας. Και τώρα όλα αυτά μπορούν να ζωντανέψουν πάνω στη σκηνή. Εδώ, στους Ακρίτες, το θεατρικό εργαστήρι του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου ξανασυστήνεται σε όλους εσάς. Δεν χρειάζεται να είσαι ηθοποιός, δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία. Χρειάζεται μόνο η αγάπη για τον Πόντο, την παράδοση και τη δημιουργία.
1: Ελάτε να σε φτάμε θέατρο.
2: Να κρατούμε την παράδοση ζωντανή.
4: Να δίνουμε φωνή στις ιστορίες μας.
3: Θεατρικό εργαστήρι των Ακριτών με την καθοδήγηση της έμπειρης καταξιωμένης σκηνοθέτηδας Βάσους Παπαχαραλάμπους.
4: Έλα και εσύ.
1: Να ευγαίνουμε στη σκηνή.
3: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-5532-86. Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-5532-86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου. Ένα σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια. Μεγάλη οικογένεια.

στις 8 το βράδυ στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Έλα και εσύ να τραγουδήσουμε μαζί και να κρατήσουμε ζωντανή τη μουσική μας παράδοση.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου. Μαζί μας Κώστας Πετρίδης στο τραγούδι, Ηλία Στεφανίδη στη λύρα και Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
1: 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Αιμοδοτούμε με χαρά και χαμόγελο, απλά, γρήγορα και με ασφάλεια. Η εθελοντική προσφορά αίματος είναι ένδειξη πολιτισμού και ανθρωπισμού απέναντι στις δυσκολίες που γεννούν οι νέες συνθήκες της εποχής μας. Γίνε τώρα και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην αιμοδοσία του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Πράξη αγάπης, προσφορά ζωής.

0: ξάμπιν στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε οκνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
2: Γιο, τι μαρίτσας.
1: Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου, τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένα ευλοημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.
4: Ωφ, παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με αντιχορτάρει. Ναι, Κώστη, για φέρω έναν ρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε όλοι.
5: Αχ, και το ρακόπον στην εγκαλισμένη.
4: Όλα, αυτό μαναχόν και γίνεται. Είμαι που είμαι σιδίσε μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
5: Ας τηρούμε.
4: Ναι πε, έναν ξάι κανείτε. Σου πως όλα τα πορισμένον. Τη δέν το βρήν και βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
6: Ναι πε, δω τζαίς. Που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεφκούταν. Δεν πάθεις.
4: Μο τον ουρανόν και τα ραδιόφωνα. Ναι πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γρυλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αντί έναν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδο.
6: Σταγόργο ρε, καλό μην καλατσιές. Εγώ την τζαρίσε βράτα. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξαν θα κλωσκούνταν στο ράδιο Κρήτης και θα φτάχνε εκπομπάς.
4: Για το εκπομπή το λες, καθά πότε θα είναι.
6: Κάθα πέφτει 7 με 9 το βράδυ, είναι εβδομάδα θα λέγανε για την ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνε μοχαπέντε. Τη σκύλου τα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέν κι άλλο πολλά σαν έβλεσαι, ξέρω.
4: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
7: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Στο ράδιο Ακρίτες, 102,5.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
5: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
6: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
5: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
1: Τώρα χιζονιέται, πέρα ηλεμλιέται, τώρα χιζονιέται.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Προυστά, Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου. Μαζί μας Κώστας Πετρίδης στο τραγούδι, Ηλία Στεφανίδη στη λύρα και Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Αιμοδοτούμε με χαρά και χαμόγελο, απλά, γρήγορα και με ασφάλεια. Η εθελοντική προσφορά αίματος είναι ένδειξη πολιτισμού και ανθρωπισμού απέναντι στις δυσκολίες που γεννούν οι νέες συνθήκες της εποχής μας. Γίνε τώρα και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην αιμοδοσία του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Πράξη αγάπης, προσφορά ζωής.
2: Παστά να σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα στα χτάνα με τη χορτάλη. Ναι, Κώστη, για φέρω ένα ρακούπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε λίγο.
3: Αχ, και το ρακούπον στην εγκασμένη.
2: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι ειδήσε μου να πέσω καφενείο. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
3: Α, στηρούμε.
2: Ναι, πε, έναν ξάι κανείτε. Σου πως όλα τα πορισμένων. Τι δεν το βρήκε και βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
4: Λέμε, δω τζέις. Που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεφκούταν. Δεν πάθεις.
2: Μο τον ουρανόν και τα ραδιόφωνα. Ναι, πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γριλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αριλάν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδο.
4: Σταγόργο ρε καλό μην καλατσές. Εγώ την τζαρίσε βράδυ. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξάνθα κλωσκούνταν στο Ράδιο Κρήτης και θα φτάχνει εκπομπάς.
2: Και το εκπομπή το λες, καθά πότε θα είναι.
4: Κάθα πέφτε 7 με 9 το βράδυ, την άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει μοχαμπέτα. Τη σκύλου τα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έβλεσαι, ξέρω.
2: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
5: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Στο Ράδιο Ακρίτες, 102,3.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη. Εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-651636.
3: Ακούσα τώρα τη λύραν. Ακούσα τραγωδίας. Ατά έλεγαν συμπατρίδαν, ο πάπων και η γιάγιαν.
4: Ναι, πάπου, αλλά εμείς σήμερα έχουμε TikTok.
3: Και γρικόντολες. Τι και τοκ και ξέρω. Τίκια και ομάλια και τρομαχτών εξέρω. Και την Κεμεντζέν και τεμέτερον το θέατρο μπα.
4: Και τι σχέση έχει η λύρα με το θέατρο?
3: Το θέατρο μπούλιμ ένι στράτα για να κρατούμε ζωντανόν τη γλώσσα μου. Ες τραγωδίας, ες μασκαρίας, ες ιστορίας, ες ανθρώπς και ες και ζωή. Τε άμ εγώ έξερνα, αλλά όντως έλεγα τη γιάγια μου φέρεν έναν γαϊφέ, επίνα κοτσάν παράσταση ους να έρτε.
4: Εγώ παππού εντρέπομαι.
3: Όχι πουλόπο, ξάι με ντρέπεσαι. Τε μετέρ τα βάσανα έλεγαν τα συντραγωδία με χορόν και με καρδίαν. Εσύ πα θα εντρέπεσαι να βγαίνεις στη σκηνή. Έλα, έλα ας μαθάνουμε, έλα ας παίζουμε, έλα ας γελούμε, έλα ας κλαίουμε. Να δεικνύζουμε σαν παιδιά μου ποι είμες και απόθεν έρχομες.
5: Η παράδοση δεν είναι μόνο όσα θυμόμαστε. Είναι όσα μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά. Τα έθιμα, τα τραγούδια, η γλώσσα μας. Και τώρα όλα αυτά μπορούν να ζωντανέψουν πάνω στη σκηνή. Εδώ, στους Ακρίτες, το θεατρικό εργαστήρι του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου ξανασυστήνεται σε όλους εσάς. Δεν χρειάζεται να είσαι ηθοποιός. Δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία. Χρειάζεται μόνο η αγάπη για τον Πόντο, την παράδοση και τη δημιουργία.
3: Ελάτε να σεφτάμε θέατρο.
4: Να κρατούμε την παράδοση ζωντανή.
6: Να δίνουμε φωνή στις ιστορίες μας.
5: Θεατρικό εργαστήρι των Ακριτών με την καθοδήγηση της έμπειρης καταξιωμένης σκηνοθέτηδας Βάσος Παπαχαραλάμπους.
6: Έλα και εσύ.
3: Να ευγαίνουμε στη σκηνή.
5: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-5532-86. Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-5532-86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια. Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα τραγουδάς μόνο με τη φωνή. Τα τραγουδάς με την ψυχή. Τραγούδια που κουβαλούν μνήμες. Η ποντιακή μουσική είναι η φωνή των προγόνων μας. Και σήμερα αυτή η φωνή συνεχίζεται. Μια ομάδα ανθρώπων ενώνουν τις φωνές τους και κάνουν τη μνήμη τραγούδι. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου Σταυρούπολης, υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου πρωτοψάλτη, χωράρχη και δάσκαλου βυζαντινής μουσικής Χρήστου Χαλκιά. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Έλα και εσύ να τραγουδήσουμε μαζί και να κρατήσουμε ζωντανή τη μουσική μας παράδοση.

Τα παλίγαρε δε όμορφα για τέσσερα μπόνουνε. Τα παλίγαρε δε όμορφα για τέσσερα μπόνουνε. Για τέσσερα τα πουλο παγλικιά και λαϊδούνε. Για τέσσερα τα πουλο παγλικιά και λαϊδούνε. Μα στα παλικάρε με τα πολλά τα κάλε. Έμορφα ντόμα το πας

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 333 578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου. Μαζί μας Κώστας Πετρίδης στο τραγούδι, Ηλία Στεφανίδη στη λύρα και Διονύσης Παπαδόπουλος στο νταούλι. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Αιμοδοτούμε με χαρά και χαμόγελο, απλά, γρήγορα και με ασφάλεια. Η εθελοντική προσφορά αίματος είναι ένδειξη πολιτισμού και ανθρωπισμού απέναντι στις δυσκολίες που γεννούν οι νέες συνθήκες της εποχής μας. Γίνε τώρα και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην αιμοδοσία του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Πράξη αγάπης, προσφορά ζωής.
2: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτες 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του Πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
1: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891, 6978-5532-86, 6947-209352. Email info@akritestupondu.gr.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 667 891 και 6978 55 32 86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
5: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
6: Έλα πουλί, μέτε με θα ζεις καλά.
5: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
6: Τώρα σιζοδιέται, πέρα ηλεμλιέται, τώρα σιζοδιέται.
5: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχίστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κωτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου. Μαζί μας Κώστας Πετρίδης στο τραγούδι, Ηλία Στεφανίδη στη λύρα και Διονύσης Παπαδόπουλος στο νταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupontu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
1: 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α. Εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Αιμοδοτούμε με χαρά και χαμόγελο, απλά, γρήγορα και με ασφάλεια. Η εθελοντική προσφορά αίματος είναι ένδειξη πολιτισμού και ανθρωπισμού απέναντι στις δυσκολίες που γεννούν οι νέες συνθήκες της εποχής μας. Γίνε τώρα και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην αιμοδοσία του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Πράξη αγάπης, προσφορά ζωής.
3: Ωφ, παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με τη χορτάλη. Ναι, Κώστη, για φέρω έναν αρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε όλοι.
4: Αχ, και το ρακούπος την εγκασμένη.
3: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμες που είμες ειδήσε μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τι δεν.
4: Ας τηρούμε.
3: Ναι, πε, έναν ξάι κανείτε. Σου πως όλα τα φορισμένον. Τι δεν το βρήν και βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
5: Λέβε, δω τζέις. Που στην πλατεία τη χωρείτε σαν τα βαρκίσματα που σκεφκούταν. Δεν πάθεις.
3: Μο τον ουρανόν και τα ραδιόφωνα. Ναι πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γρυλαλία. Ένα γλυκίν και μεντζόπον. Αριλάν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδο.
5: Σταγόργο ρε καλό μην καλατσές. Εγώ την τζαρίσε βράδυ. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξάνθα κλωσκούνταν στο Ράδιο Κρήτης και θα φτάχνει εκπομπάς.
3: Και το εκπομπή το λες, κάθε πότε θα είναι.
5: Κάθε αν πέφτει 7 με 9 το βράδυ, την άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει μοχαπέντα. Τη σκύλου τα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έμπνεσαι, ξέρω.
3: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
6: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Στο Ράδιο Ακρίτες, 102,3.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen, το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Ακούσα τώρα τη λύραν, ακούσα τραγωδίας. Ατά έλεγαν συμπατρίδαν, ο πάπων και η γιάγιαν.
4: Ναι πάπου, αλλά εμείς σήμερα έχουμε TikTok.
3: Και γρικόντολες, Tik και Tok και ξέρω. Τίκια και ομάλια και τρομαχτών ξέρω. Και την Κεμεντζέν και τεμέτερον το θέατρο μπα.
4: Και τι σχέση έχει η λύρα με το θέατρο?
3: Το θέατρο μπούλιμ ένι στράτα για να κρατούμε ζωντανό τη γλώσσα μου. Ες τραγωδίας, ες μασκαρίας, ες ιστορίας, ες ανθρώπς και ες και ζωή. Τε άμ εγώ έξερνα, αλλά όντως έλεγα τη γιάγια μου φέρεν έναν γαϊφέ, επίνα κοτσάν παράσταση ους να έρτε.
4: Εγώ παππού εντρέπομαι.
3: Όχι πουλόπο, ψάι με ντρέπεσαι. Τε μετέρ τα βάσανα έλεγαν τα συντραγωδίαν με χορόν και με καρδίαν. Εσύ παθα εντρέπεσαι να βγαίνεις στη σκηνή. Έλα, έλα ας μαθάνουμε, έλα ας παίζουμε, έλα ας γελούμε, έλα ας κλαίουμε. Να δεικνύζουμε σαν παιδιά μου ποι είμες και απόθεν έρχομες.
5: Η παράδοση δεν είναι μόνο όσα θυμόμαστε, είναι όσα μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά. Τα έθιμα, τα τραγούδια, η γλώσσα μας. Και τώρα όλα αυτά μπορούν να ζωντανέψουν πάνω στη σκηνή. Εδώ, στους Ακρίτες, το θεατρικό εργαστήρι του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου ξανασυστήνεται σε όλους εσάς. Δεν χρειάζεται να είσαι ηθοποιός, δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία. Χρειάζεται μόνο η αγάπη για τον Πόντο, την παράδοση και τη δημιουργία.
3: Ελάτε να σε φτάμε θέατρο.
4: Να κρατούμε την παράδοση ζωντανή.
6: Να δίνουμε φωνή στις ιστορίες μας.
5: Θεατρικό εργαστήρι των Ακριτών με την καθοδήγηση της έμπειρης καταξιωμένης σκηνοθέτηδας Βάσους Παπαχαραλάμπους.
6: Έλα και εσύ.
3: Να ευγαίνουμε στη σκηνή.
5: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-5532-86. Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε

0: Δοξαριά της Λύρας, θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη, τμήμα αρχαρίων στις 8 το βράδυ, τμήμα ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένα σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια. Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα τραγουδάς μόνο με τη φωνή, τα τραγουδάς με την ψυχή, τραγούδια που κουβαλούν μνήμες. Η ποντιακή μουσική είναι η φωνή των προγόνων μας και σήμερα αυτή η φωνή συνεχίζεται. Μια ομάδα ανθρώπων ενώνουν τις φωνές τους και κάνουν τη μνήμη τραγούδι. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου Σταυρούπολης, υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου πρωτοψάλτη, χωράρχη και δάσκαλου βυζαντινής μουσικής Χρήστου Χαλκιά. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Έλα και εσύ να τραγουδήσουμε μαζί και να κρατήσουμε ζωντανή τη μουσική μας παράδοση.
1: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
0: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akrites2pondu.gr.
1: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

παιδες Ελλήνων, είτε ελευθερούτε πατρίδα, ελευθερούτε δε παιδας, γυναίκας, θεόντε πατρών έδι, θήκαστε προγόνων, νυν υπερπάντων αγών.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου. Μαζί μας Κώστας Πετρίδης στο τραγούδι, Ηλία Στεφανίδη στη λύρα και Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Αιμοδοτούμε με χαρά και χαμόγελο, απλά, γρήγορα και με ασφάλεια. Η εθελοντική προσφορά αίματος είναι ένδειξη πολιτισμού και ανθρωπισμού απέναντι στις δυσκολίες που γεννούν οι νέες συνθήκες της εποχής μας. Γίνε τώρα και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην αιμοδοσία του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Πράξη αγάπης, προσφορά ζωής.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Οδική βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική βοήθεια GR.
4: Εδώ στους Ακρίτες ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημειονίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
5: Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα τραγουδάς μόνο με τη φωνή. Τα τραγουδάς με την ψυχή. Τραγούδια που κουβαλούν μνήμες. Η ποντιακή μουσική είναι η φωνή των προγόνων μας. Και σήμερα αυτή η φωνή συνεχίζεται. Μια ομάδα ανθρώπων ενώνουν τις φωνές τους και κάνουν τη μνήμη τραγούδι. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου Σταυρούπολης. Υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου πρωτοψάλτη, χωράρχη και δάσκαλου βυζαντινής μουσικής Χρήστου Χαλκιά. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Έλα και εσύ να τραγουδήσουμε μαζί και να κρατήσουμε ζωντανή τη μουσική μας παράδοση.
6: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
7: Έλα πουλί με τεμέ θα ζεις καλά.
6: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
7: Τώρα σιζοδιέται, πέρα ηλεμλιέται, τώρα σιζοδιέται.
6: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κωτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου. Μαζί μας Κώστας Πετρίδης στο τραγούδι, Ηλία Στεφανίδη στη λύρα και Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Αιμοδοτούμε με χαρά και χαμόγελο, απλά, γρήγορα και με ασφάλεια. Η εθελοντική προσφορά αίματος είναι ένδειξη πολιτισμού και ανθρωπισμού απέναντι στις δυσκολίες που γεννούν οι νέες συνθήκες της εποχής μας. Γίνε τώρα και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην αιμοδοσία του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Πράξη αγάπης, προσφορά ζωής.
2: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτες 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του Πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
1: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891, 6978-5532-86, 6947-209352. Email info@akritestupondu.gr.
3: Παστά να σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με τη χορτάρει. Ναι, Κώστη, για φέρω έναν ρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε όλοι.
4: Αχ, και το ρακόπον στην εγκασμένη.
3: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σε δίσαι μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
4: Ας τηρούμε.
3: Ναι, πε, έναν ξάι κανείτε. Σου πως όλα τα πορισμένο. Τι δεν το βρει και βλύεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
5: Ντέβε, δω τζαίς. Που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεφκούταν. Δεν πάθεις.
3: Μο τον ουρανόν και τα ραδιόφωνα. Ναι πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γρυλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αν είναι καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδο.
5: Σταγόργο ρε καλό μην καλάτσες. Εγώ την τζαρίσε βράτου. Τα χαμπέρα και ξεσάντα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξαν θα κλωσκούνταν στο Ράδιο Κρήτες και θα φτάχνει εκπομπάς.
3: Για το εκπομπή το λες, καθ' πότε θα είναι.
5: Κάθε αν πέφτει 7 με 9 το βράδυ, την άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει Μοχαμπέντε. Τη σκλήτα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέν κι άλλο πολλά σαν έβλεσαι, ξέρω.
3: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
6: Ξηφιτητώνει, η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Στο Ράδιο Ακρίτες 102,3.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
2: Ακούσα τώρα τη λύραν, ακούσα τραγωδίας. Ατά έλεγαν συμπατρίδαν, ο πάπων και η γιάγιαν.
3: Ναι πάπου, αλλά εμείς σήμερα έχουμε TikTok.
2: Και γρικόντολες, τι και τοκ και ξέρω. Τίκια και ομάλια και τρομαχτών εξέρω. Και την Κεμεντζέν και τεμέτερον το θέατρο μπα.
3: Και τι σχέση έχει η λύρα με το θέατρο?
2: Το θέατρο μπούλιμ ένι στράτα για να κρατούμε ζωντανό τη γλώσσα μου. Ες τραγωδίας, ες μασκαρίας, ες ιστορίας, ες ανθρώπς και ες και ζωή. Τε άμ εγώ έξερνα, αλλά όντως έλεγα τη γιάγια μου φέρεν έναν γαϊφέ, επίνα κοτσάν παράσταση ους να έρτε.
3: Εγώ παππού εντρέπομαι.
2: Όχι πουλόπομ, ξάι με ντρέπεσαι. Τε μετέρ τα βάσανα έλεγαν τα συντραγωδίαν με χορόν και με καρδίαν. Εσύ παθα εντρέπεσαι να βγαίνεις στη σκηνή. Έλα, έλα ας μαθάνουμε, έλα ας παίζουμε, έλα ας γελούμε, έλα ας κλαίουμε, χορών και με καρδίαν. Εσύ παθα εντρέπεσαι να βγαίνεις στη σκηνή. Έλα, έλα ας μαθάνουμε, έλα ας παίζουμε, έλα ας γελούμε.

0: Ο οποίος δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία. Χρειάζεται μόνο η αγάπη για τον πόντο, την παράδοση και τη δημιουργία.
1: Ελάτε να σεφτάμε θέατρο.
2: Να κρατούμε την παράδοση ζωντανή.
3: Να δίνουμε φωνή στις ιστορίες μας.
0: Θεατρικό εργαστήρι των Ακριτών με την καθοδήγηση της έμπειρης καταξιωμένης σκηνοθέτηδας Βάσος Παπαχαραλάμπους.
3: Έλα και εσύ.
1: Να ευγαίνομαι στη σκηνή.
0: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-5532-86. Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-5532-86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου. Μαζί μας Κώστας Πετρίδης στο τραγούδι, Ηλία Στεφανίδη στη λύρα και Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupontu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
1: 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Αιμοδοτούμε με χαρά και χαμόγελο, απλά, γρήγορα και με ασφάλεια. Η εθελοντική προσφορά αίματος είναι ένδειξη πολιτισμού και ανθρωπισμού απέναντι στις δυσκολίες που γεννούν οι νέες συνθήκες της εποχής μας. Γίνε τώρα και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην αιμοδοσία του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Πράξη αγάπης, προσφορά ζωής.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ακούσα τώρα τη λύραν, ακούσα τραγωδίας. Ατά έλεγαν συμπατρίδαν, ο πάπων και η γιάγια.
2: Ναι πάπου, αλλά εμείς σήμερα έχουμε TikTok.
1: Και γρικόντολες, TikTok. Και το και ξέρω. Τίκια και ομάλια και τρομαχτών ξέρω. Και την Κεμεντζέν και τεμέτερον το θέατρο μπα.
2: Και τι σχέση έχει η λύρα με το θέατρο?
1: Το θέατρο μπούλιμ ένι στράτα για να κρατούμε ζωντανόν τη γλώσσα μου. Ες τραγωδίας, ες μασκαρίας, ες ιστορίας, ες ανθρώπς και ες και ζωή. Τε άμ εγώ έξερνα, αλλά όντως έλεγα τη γιάγια μου φέρεν έναν γαϊφέ, επίνα κοτσάν παράσταση ους να έρτε.
2: Εγώ παππού εντρέπομαι.
1: Όχι πουλόπο. Ξάι με ντρέπεσαι. Τε μετέρ τα βάσανα έλεγαν να τα συντραγωδίαν με χορόν και με καρδίαν. Εσύ παθα ντρέπεσαι να βγαίνεις στη σκηνή. Έλα, έλα ας μαθάνουμ, έλα ας παίζουμ, έλα ας γελούμ, έλα ας κλαίουμε. Να δεικνύζουμε σαν παιδιά μου ποιοι είμες και απόθεν έρχομες.
3: Η παράδοση δεν είναι μόνο όσα θυμόμαστε, είναι όσα μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά. Τα έθιμα, τα τραγούδια, η γλώσσα μας. Και τώρα όλα αυτά μπορούν να ζωντανέψουν πάνω στη σκηνή. Εδώ, στους Ακρίτες, το θεατρικό εργαστήρι του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου ξανασυστήνεται σε όλους εσάς. Δεν χρειάζεται να είσαι ηθοποιός, δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία. Χρειάζεται μόνο η αγάπη για τον Πόντο, την παράδοση και τη δημιουργία.
1: Ελάτε να σε φτάμε θέατρο.
2: Να κρατούμε την παράδοση ζωντανή.
4: Να δίνουμε φωνή στις ιστορίες μας.
3: Θεατρικό εργαστήρι των Ακριτών με την καθοδήγηση της έμπειρης καταξιωμένης σκηνοθέτηδας Βάσους Παπαχαραλάμπους.
4: Έλα και εσύ.
1: Να ευγαίνουμε στη σκηνή.
3: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-5532-86. Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-5532-86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια. Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα τραγουδάς μόνο με τη φωνή. Τα τραγουδάς με την ψυχή. Τραγούδια που κουβαλούν μνήμες. Η ποντιακή μουσική είναι η φωνή των προγόνων μας. Και σήμερα αυτή η φωνή συνεχίζεται. Μια ομάδα ανθρώπων ενώνουν τις φωνές τους και κάνουν τη μνήμη τραγούδι. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου Σταυρούπολης. Υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου πρωτοψάλτη, χωράρχη και δάσκαλου βυζαντινής μουσικής Χρήστου Χαλκιά. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Έλα και εσύ να τραγουδήσουμε μαζί και να κρατήσουμε ζωντανή τη μουσική μας παράδοση. Ράδιο Ακρίτες. στους 102,3 στα FM
5: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
3: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου. Μαζί μας Κώστας Πετρίδης στο τραγούδι, Ηλία Στεφανίδη στη λύρα και Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Αιμοδοτούμε με χαρά και χαμόγελο, απλά, γρήγορα και με ασφάλεια. Η εθελοντική προσφορά αίματος είναι ένδειξη πολιτισμού και ανθρωπισμού απέναντι στις δυσκολίες που γεννούν οι νέες συνθήκες της εποχής μας. Γίνε τώρα και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην αιμοδοσία του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Πράξη αγάπης, προσφορά ζωής.
2: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτες 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
1: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891, 6978-5532-86, 6947-209352. Email info@akritestupondu.gr.
3: Παστάνε σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα στα χτάνα με τη χορτάρι. Ναι, Κώστη, για φέρω έναν ρακούπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε όλοι.
4: Αχ, και το ρακούπον στην εγκασμένη.
3: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι ειδήσε μου να πέσω καφενείο. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
4: Α, στηρούμε.
3: Ναι, πε, έναν ξάι κανείτε. Σούπος όλα τα πορισμένων. Τι δεν το βρήκε και βλύεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
5: Λέμε, δω τζέις, που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεφκούταν. Δεν πάθεις.
3: Μο των ουρανών και τα ραδιόφωνα. Ναι, πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και στα ακούω με έναν το γρυλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αριλάν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδο.
5: Σταγόργο ρε, καλό μην καλατσές. Εγώ την τζαρίσε βράδυ. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξάνθα κλωσκούντα στο Ράδιο Κρήτες και θα φτάχνει εκπομπάς.
3: Για το εκπομπή το λες, καθά πότε θα είναι.
5: Κάθα πέφτε 7 με 9 το βράδυ, την άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει μοχαμπέτα. Τη σκύλου τα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έβλεσαι, ξέρω.
3: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
6: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Στο Ράδιο Ακρίτες 102,3.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
2: Ακούσα τώρα τη λύραν. Ακούσα τραγωδίας. Ατά έλεγαν συμπατρίδαν. Ο πάπομ και η γιάγιαν.
3: Ναι πάπου, αλλά εμείς σήμερα έχουμε TikTok.
2: Και γρικόντολες. Και τοκ και ξέρω. Τίκια και ομάλια και τρομαχτών ξέρω. Και την Κεμεντζέν και τεμέτερον το θέατρο μπα.
3: Και τι σχέση έχει η λύρα με το θέατρο?
2: Το θέατρο μπούλιμ ένι στράτα για να κρατούμε ζωντανό τη γλώσσα μου. Έσ τραγωδίας, έσ μασκαρίας, έσ ιστορίας, έσ ανθρώπς και έσ και ζωή. Τε άμ εγώ έξερνα, αλλά όντως έλεγα τη γιάγια μου φέρεν έναν γαϊφέ, επίνα κοτσάν παράσταση ους να έρτε.
3: Εγώ παππού εντρέπομαι.
2: Όχι πουλόπομ, ξάι με ντρέπεσαι. Τε μετέρ τα βάσανα έλεγαν τα συντραγωδίαν με χορόν και με καρδίαν. Εσύ πα θα εντρέπεσαι να βγαίνεις στη σκηνή. Έλα, έλα ας μαθάνουμ, έλα ας παίζουμ, έλα ας γελούμ, έλα ας κλαίουμε. Να δεικνύζουμε σαν παιδιά μου ποιοι είμες και απόθεν έρχομες.
1: Η παράδοση δεν είναι μόνο όσα θυμόμαστε. Είναι όσα μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά. Τα έθιμα, τα τραγούδια, η γλώσσα μας. Και τώρα όλα αυτά μπορούν να ζωντανέψουν πάνω στη σκηνή. Εδώ, στους Ακρίτες, το θεατρικό εργαστήρι του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου ξανασυστήνεται σε όλους εσάς. Δεν χρειάζεται να είσαι ηθοποιός. Δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία. Χρειάζεται μόνο η αγάπη για τον Πόντο, την παράδοση και τη δημιουργία.
2: Ελάτε να σε φτάμε θέατρο.
3: Να κρατούμε την παράδοση ζωντανή.
4: Να δίνουμε φωνή στις ιστορίες μας.
1: Θεατρικό εργαστήρι των Ακριτών με την καθοδήγηση της έμπειρης καταξιωμένης σκηνοθέτηδας Βάσος Παπαχαραλάμπους.
4: Έλα και εσύ.
2: Να ευγαίνουμε στη σκηνή.
1: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-5532-86. Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-5532-86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 333 578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου. Μαζί μας Κώστας Πετρίδης στο τραγούδι, Ηλία Στεφανίδη στη λύρα και Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Αιμοδοτούμε με χαρά και χαμόγελο, απλά, γρήγορα και με ασφάλεια. Η εθελοντική προσφορά αίματος είναι ένδειξη πολιτισμού και ανθρωπισμού απέναντι στις δυσκολίες που γεννούν οι νέες συνθήκες της εποχής μας. Γίνε τώρα και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην αιμοδοσία του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Πράξη αγάπης, προσφορά ζωής.
2: Ωφ, παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με τη χορτάρει. Ναι, Κώστη, για φέρω ένα ρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε λίγο.
3: Αχ, και το ρακόπον στην εγκασμένη.
2: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσε μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
3: Ας τηρούμε.
2: Ναι, πε, έναν ξάι κανείτε. Σου πως όλα τα πολισμένων. Τι δεν το βρήκε βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω με το.
4: Δεύε, δω τζέις. Που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεύκουταν. Δεν πάθεις.
2: Μο τον ουρανόν και τα ραδιόφωνα. Ναι, πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γριλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αριλάν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδο.
4: Σταγόργο ρε καλό μην καλατσιές. Εγώ την τζαρίσε βράδυ. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξαν θα κλώσκονταν στο Ράδιο Κρήτης και θα φτάχνει εκπομπάς.
2: Και το εκπομπή το λες, καθ' πότε θα γίνεται.
4: Κάθε αν πέφτει 7 με 9 το βράδυ, είναι εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει μοχαμπέντα. Τη σκλή τα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έβλεσαι, ξέρω.
2: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
5: Συμφοιτητώνη, η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Στο Ράδιο Ακρίτες, 102,3.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη. Εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Πας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
5: Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
6: Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα τραγουδάς μόνο με τη φωνή, τα τραγουδάς με την ψυχή. Τραγούδια που κουβαλούν μνήμες. Η ποντιακή μουσική είναι η φωνή των προγόνων μας και σήμερα αυτή η φωνή συνεχίζεται. Μια ομάδα ανθρώπων ενώνουν τις φωνές τους και κάνουν τη μνήμη τραγούδι. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου Σταυρούπολης. Υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου πρωτοψάλτη, χωράρχη και δάσκαλου βυζαντινής μουσικής Χρήστου Χαλκιά. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Έλα και εσύ να τραγουδήσουμε μαζί και να κρατήσουμε ζωντανή τη μουσική μας παράδοση. 91. Έλα και εσύ να τραγουδήσουμε μαζί και να κρατήσουμε ζωντανή τη μουσική μας παράδοση.

0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
1: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζα.
1: Τώρα σιζοδιέται, πέρα ηλεμλιέται. Τώρα σιζοδιέται.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου. Μαζί μας Κώστας Πετρίδης στο τραγούδι, Ηλία Στεφανίδη στη λύρα και Διονύσης Παπαδόπουλος στο νταούλι. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
1: 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Αιμοδοτούμε με χαρά και χαμόγελο, απλά, γρήγορα και με ασφάλεια. Η εθελοντική προσφορά αίματος είναι ένδειξη πολιτισμού και ανθρωπισμού απέναντι στις δυσκολίες που γεννούν οι νέες συνθήκες της εποχής μας. Γίνε τώρα και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην αιμοδοσία του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Πράξη αγάπης, προσφορά ζωής.
3: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτες 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του Πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
1: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891, 6978-5532-86, 6947-2093-52. Email info@akritestupondu.gr.
4: Παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με αντιχορτάρει. Ναι, Κώστη, για φέρω έναν ρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε όλοι.
5: Αχα και το ρακόπον στην εγκασμένη.
4: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσαι μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
5: Ας τηρούμε.
4: Ναι, παι, έναν ξάι κανείτε. Σου πως όλα τα πορισμένων. Τι δεν το βρήν και βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
6: Δέμε, δω τζέις. Που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεφκούταν. Δεν πάθεις.
4: Μο τον ουρανόν και τα ραδιόφωνα. Ναι πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γριλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αριλαν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδος.
6: Σταγόργο ρε, καλό μην καλατσέσαι. Εγώ την τζαρίσαι, βράδυ. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογο των φοιτητών, τα παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Ξάνθα κλωσκούνταν στο ράδιο Κρήτης και θα φτάνει εκπομπά.
4: Για το εκπομπή το λες, καθ' πότε θα είναι.
6: Κάθαν πέφτε 7 με 9 το βράδυ, την άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδο και την άλλη θα φτάνει Μοχαμπέτα. Τη σκύλου τα παιδιά. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έμπεσαι, ξέρω.
4: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
7: Συμφοιτητώνει. Η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Στο ράδιο Ακρίτες, 102,5.

0: Ακούσα τώρα τη λύραν, ακούσα τραγωδίας. Ατά έλεγαν συμπατρίδαν, ο πάπων και η γιάγια.
1: Ναι πάπου, αλλά εμείς σήμερα έχουμε TikTok.
0: Και γρικόντο λες, TikTok. Και τοκ και ξέρω. Τίκια και ομάλια και τρομαχτών εξέρω. Και την Κεμεντζέν και τεμέτερον το θέατρο μπα.
1: Και τι σχέση έχει η λύρα με το θέατρο?
0: Το θέατρο μπούλιμ εν στράτα για να κρατούμε ζωντανόν τη γλώσσα μου. Εσ τραγωδίας, εσ μασκαρίας, εσ ιστορίας, εσ ανθρώπς και εσ και ζωή. Τε άμ εγώ έξερνα, αλλά όντως έλεγα τη γιάγια μου φέρεν έναν γαϊφέ, επίνα κοτσάν παράσταση ους να έρτε.
1: Εγώ παππού εντρέπομαι.
0: Όχι πουλόπομ, ξάι με ντρέπεσαι. Τε μετέρ τα βάσανα έλεγαν τα στην τραγωδία, με χορόν και με καρδίαν. Εσύ πα θα εντρέπεσαι να βγαίνεις στη σκηνή? Έλα, έλα ας μαθάνουμ, έλα ας παίζουμ, έλα ας γελούμ, έλα ας κλαίουμε. Να δεικνύζουμε σαν παιδί μου ποιοι είμες και απόθεν έρχομες.
2: Η παράδοση δεν είναι μόνο όσα θυμόμαστε, είναι όσα μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά. Τα έθιμα, τα τραγούδια, η γλώσσα μας. Και τώρα όλα αυτά μπορούν να ζωντανέψουν πάνω στη σκηνή. Εδώ, στους Ακρίτες, το θεατρικό εργαστήρι του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου ξανασυστήνεται σε όλους εσάς. Δεν χρειάζεται να είσαι ηθοποιός, δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία. Χρειάζεται μόνο η αγάπη για τον Πόντο, την παράδοση και τη δημιουργία.
0: Ελάτε να σε φτάμε θέατρο.
1: Να κρατούμε την παράδοση ζωντανή.
3: Να δίνουμε φωνή στις ιστορίες μας.
2: Θεατρικό εργαστήρι των Ακριτών με την καθοδήγηση της έμπειρης καταξιωμένης σκηνοθέτηδας Βάσος Παπαχαραλάμπους.
3: Έλα και εσύ.
0: Να ευγαίνουμε στη σκηνή.
2: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-5532-86. Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-5532-86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
4: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
2: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
4: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Ei το σπίτ να τσάγγεξερέτε, εν σορμήν περάγγεκαέν. Το σπίτ να τσάγγεξερέτε, εν σορμήν περάγγεκαέν. Πάει κέρτες η κυρουιέφε, σαν ντρουάτς και νεπάεν. Πάει κέρτες η κυρουιέφε.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Από τη Θεσσαλονίκη για τη Μακεδονία στους 102,3 και προς όλο τον κόσμο στο www.radioakritesfm.gr.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου. Μαζί μας Κώστας Πετρίδης στο τραγούδι, Ηλία Στεφανίδη στη λύρα και Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε. 72η εθελοντική αιμοδοσία των ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Αιμοδοτούμε με χαρά και χαμόγελο, απλά, γρήγορα και με ασφάλεια. Η εθελοντική προσφορά αίματος είναι ένδειξη πολιτισμού και ανθρωπισμού απέναντι στις δυσκολίες που γεννούν οι νέες συνθήκες της εποχής μας. Γίνε τώρα και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην αιμοδοσία του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. 72η εθελοντική αιμοδοσία των ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Πράξη αγάπης, προσφορά ζωής.
2: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.

Ξυφοιτητώνει, η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Στη σημερινή εκπομπή, με τη θεματική Αναστορώ και Αρωθυμώ, ταξιδεύουμε στη νοσταλγία και στις θύμισες που φωλιάζουν βαθιά μέσα μας, σε πρόσωπα, στιγμές και ήχους που ο χρόνος δεν κατάφερε ποτέ.

0: Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης, Συμφοιτητώνει, μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο Ακρίτες στους 102,3. Η εκπομπή απαρτίζεται από δύο επιμέρους ενότητες. Η Παλαλία Χόρεβαν, με την οποία ξεκινήσαμε την προηγούμενη Πέμπτη, ενώ σήμερα εγκαινιάζουμε τη δεύτερη ενότητά μας, Αναστορό και Αρωθυμό. Μία ενότητα αφιερωμένη στην ιστορία, τη λαογραφία και τον πολιτισμό του Πόντου, με στόχο να φωτίσουμε άγνωστες πτυχές της παράδοσής μας και να αναδείξουμε τον πλούτο της μέσα από μαρτυρίες, αφηγήσεις και ουσιαστικές συζητήσεις με ανθρώπους που την υπηρετούν και τη διατηρούν ζωντανή μέχρι σήμερα.
1: Πριν περάσουμε όμως στο σημερινό μας θέμα, ας πούμε πρώτα λίγα λόγια για το σύλλογό μας. Ο Σύλλογος Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα ζωντανό και δραστήριο κύτταρο του πολιτισμού της πόλης αυτής, με παρουσία που μετρά περισσότερο από μισό αιώνα. Με σεβασμό στην παράδοση και βαθιά αγάπη για τις ποντιακές ρίζες, συνεχίζει να τις αναδεικνύει και να τις μεταλαμπαδεύει στις νεότερες γενιές. Ένα σημείο συνάντησης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου νέοι άνθρωποι συναντιούνται με κάτι κοινό. Την αγάπη για την παράδοση, αλλά και τη διάθεση για γνώση, δημιουργία και συμμετοχή. Χωρί και γλέντια λοιπόν, ναι, αλλά οι δράσεις του συλλόγου δεν σταματούν εκεί. Τμήματα εκμάθησης ποντιακών χωρών και της ποντιακής διαλέκτου, παραστάσεις, εκδρομές, ημερίδες, εθελοντικές δράσεις, δωρεές, παρουσιάσεις βιβλίων, ραδιοφωνικές εκπομπές, δισκογραφικές παραγωγές, καθώς και οι τρεις επιτροπές μας, κοινωνική, λαογραφίας και γενοκτονίας, με δεκάδες δράσεις κάθε χρόνο, συνθέτουν ένα πλούσιο και πολυδιάστατο έργο. Και φυσικά, σε αυτό το έργο περιλαμβάνονται και οι θεατρικές παραστάσεις.
0: Απόψε λοιπόν θα σταθούμε σε αυτό ακριβώς το κομμάτι της δράσης του Συλλόγου, στο Ποντιακό Θέατρο. Στη θεατρική έκφραση που κρατά ζωντανή τη γλώσσα, αναδεικνύει την παράδοση και μεταφέρει την ποντιακή ψυχή στη σκηνή. Παράλληλα, θα ανατρέξουμε στην πορεία του θεατρικού τμήματος του Συλλόγου μας, το οποίο για πολλά χρόνια αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της δράσης του, δίνοντας σε θεατρικά έργα ζωή και συμβάλλοντας στη διαφύλαξη της ποντιακής παράδοσης. Θα χαρούμε πολύ καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής να επικοινωνείτε μαζί μας και να μας στείλετε τα μηνύματά σας στα τηλέφωνα 2310-6084-00 και 2310-6678-91. Και φυσικά μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα www.akritestupod.gr/live/. Πρωτού ξεκινήσουμε όμως, θα θέλαμε πρώτα να σας ενημερώσουμε πως την 5η 22 Οκτωβρίου ο Σύλλογος διοργανώνει το καθιερωμένο γλέντι υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών μας. Ραντεβού στις 9 το βράδυ στο Love Underground στην Εγνατία 119. Σας περιμένουμε όλους.
1: Σιγά σιγά λοιπόν, είναι ώρα να μπαίνουμε προς το θέμα μας. Το θέατρο. Το θέατρο αποτελεί μορφή δραματικής τέχνης που έχει ως σκοπό την αναπαράσταση γεγονότων μπροστά σε κοινό, μέσω της δράσης και του λόγου ανθρώπων, των ηθοποιών. Το θέατρο, όπως το γνωρίζουμε σήμερα, έχει τις ρίζες του στην αρχαία Ελλάδα και καταφέρει να έρχεται στο σήμερα ως μία μορφή τέχνης που καταφέρει να μας προσφέρει έναν χώρο συνάντησης, επικοινωνίας, δημιουργίας και έκφρασης και να μας παρουσιάζει ποικίλες πτυχές του. Μία από αυτές είναι και το Ποντιακό Θέατρο, φυσικά. Αυτή ακριβώς η δύναμη του θεάτρου μας οδηγεί και στη σημερινή συζήτηση. Γιατί πίσω από κάθε θεατρική δραστηριότητα φυσικά υπάρχουν άνθρωποι, προσωπικές διαδρομές, εμπειρίες, προσπάθειες και πάνω απ' όλα αγάπη για την τέχνη.
0: Για το λόγο αυτό, σήμερα είναι κοντά μας δύο καλεσμένοι, λάτρεις του Ποντιακού Θεάτρου, παλιά μέλη του συλλόγου μας, τα οποία έχουν συμβάλει καθοριστικά στην πορεία του. Μαζί μας είναι η κυρία Αγγελική Παμπουκίδου και ο κύριος Σάββας Τοπαλίδης. Θα σας πούμε δύο λόγια για τους καλεσμένους μας πριν τους δώσουμε τον λόγο. Η κυρία Παμπουκίδου σπούδασε ελληνική φιλολογία, γλωσσολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη δημιουργική γραφή συγγραφή από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παράλληλα, ασχολείται ενεργά με την στιχουργική, τη συγγραφή, τη σύνθεση και το τραγούδι. Ο κύριος Τοπαλίδης μπήκε στο Σύλλογο ως φοιτητής Πολυτεχνείου στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών το 1976. Συνέβαλε σημαντικά στην πορεία και το έργο του Συλλόγου μας, τόσο με τη συμμετοχή του ως μέλος, όσο και από τη θέση του Προέδρου. Κυρία Παμπουκίδου, να ξεκινήσουμε με εσάς, να μας πείτε δύο λόγια για την ζωή και την πορεία σας, καθώς και για το Σύλλογο. Πώς μπήκατε?
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη, ομολογώ. Όπως λέμε όλα τα παλιά μέλη, όσοι έχουμε περάσει από το Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών, ένα κομμάτι μας πάντα μένει εκεί. Και έχουμε όλοι κάτι κοινό που μας δένει. Οι παλαιότεροι, οι λίγο νεότεροι και οι πολύ καινούργιοι φοιτητές που είστε εσείς, και έτσι χαιρόμαστε πάρα πολύ να αυξάνεται και να πληθύνεται ο κόσμος εκεί στο Σύλλογο και οι δράσεις. Στο Σύλλογο βρέθηκα κάπου στη δεκαετία του 90, ούσα φοιτήτρια και εγώ, κάπου στο 94, αν θυμάμαι καλά, και με το που μπήκα έντασα κατευθείαν με τα παιδιά, γιατί μας δεν είναι πάντα αυτό η κοινή λατρεία για το ποντιακό στοιχείο.
1: Το θέατρο εμφανίστηκε κατευθείαν με το που μπήκατε στο Σύλλογο.
2: Το θέατρο προϋπήρχε πριν από το Σύλλογο, γιατί έγραφα, είναι η αλήθεια. Έγραφα πάντα, καταπιανόμουν πάντοτε και με τη θεατρική γραφή και με την ποίηση. Είχα πάρει μέρος σε παραστάσεις, είχα τη δική μου ομάδα πριν να μπω στο Σύλλογο. Και μπαίνοντας στο Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών, βρήκα και ένα άλλο πεδίο, και το ποντιακό και το θέατρο. Οπότε εκεί παντρεύτηκαν και ξεκινήσαμε κάτι.
1: Άρα η τέχνη σας ενδιαφέρει ήδη από πολύ μικρή. Δηλαδή, άμα μπήκατε στο Σύλλογο 18 χρονών, ως φοιτήτρια φαντάζομαι.
2: Παραπάνω ήμουν.
1: Δεν μπήκα από πολύ μικρή, ήδη από πολύ μικρή ηλικία.
2: Ναι. Η τέχνη γενικότερα, πραγματικά. Και η τέχνη και η συγγραφή και το ποντιακό στοιχείο από πάρα πολύ μικρή. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που λέγαμε, που συζητούσαμε και λίγο πριν, έτσι, off the record. Αυτό το γονίδιο, δεν ξέρω, έχει μια δυναμική, κουβαλάει κάτι άλλο.
1: Και σημαντικές σπουδές.
2: Και σπουδές, όσο μας παίρνει ο χρόνος, γιατί και οι υποχρεώσεις είναι πάρα πολλές. Σπουδές στην ελληνική φιλολογία, με μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στη δημιουργική γραφή. Και βέβαια έχω τη χαρά, είχα την τιμή να με καλέσει ο καθηγητής μου, ο Τριαντάφυλλος Κοτόπουλος, να διδάξω εργαστήριο ποίησης και στιχουργικής στην τέταρτη και νέα κατεύθυνση του μεταπτυχιακού, που έχει να κάνει με την ιστορία και συγγραφή της ποντιακής λογοτεχνίας. Οπότε διδάσκω ένα εργαστήριο στην ποντιακή, στιχουργική και ποίηση.
1: Εξειδικευμένο και αυτό.
2: Ακριβώς.
0: Κύριε Τοπαλίδη, θα μας πείτε και εσείς δύο λόγια για τη ζωή σας.
3: Να καλησπερίσω τους ακροατές μας, να δηλώσω ότι αισθάνομαι βαθύτατα συγκινημένος, γιατί πάντοτε ήμουνα δίπλα στο Σύλλογο Ποντιών Φοιτητών και κτηριακά, δηλαδή με σε μικρή απόσταση. Θέλω να τονίσω ότι όταν μου είπατε, με καλέσατε να μιλήσουμε για το θέατρο, συνειδητοποίησα ότι έχουμε κλείσει μισό αιώνα από τη στιγμή που πρωτογράφτηκα στο Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών τον Οκτώβριο του 1976 ως φοιτητής του μαθηματικού και μετέπειτα του Πολυτεχνείου, και σήμερα η αναφορά μου θα είναι στο παρελθόν, το οποίο στηρίχθηκε και βασίστηκε και προχώρησε ο Σύλλογος. Εγώ θα είμαι στην περίοδο τα πρώτα σκριτήματα μετά τη μεταπολίτευση, γιατί ο Σύλλογος υπήρχε και λίγο πριν τη μεταπολίτευση, αλλά μετά στη δικτατορία υπήρχαν κάποια σιωπή, και το 1974 με το 1975, γι' αυτό και κλείνουμε φέτος 50 χρόνια από την ίδρυσή μας, και αισθάνομαι συγκινημένος. Θέλω πάρα πολλά να σας πω και στην πορεία θα ανατρέξουμε από το παρελθόν. Να σας πω ότι έτσι επιγραμματικά, ότι ο Σύλλογός μας, με επιτρέπετε το μας, γιατί είμαι αιώνιος φοιτητής της Θεολογικής χωρίς να έχω διαγραφή, που δεν έχω πάει ποτέ. Και οπότε κλείνουμε 50 χρόνια και κάνοντας μια αναδρομή μπορώ να πω ότι ο Σύλλογος βαδίζει και βάδιζε, βαδίζει και θα βαδίζει πολύ δυναμικά, γιατί με τα σημερινά δεδομένα, εμείς είχαμε άλλες εποχές. Δεν είχαμε social media, δεν είχαμε τηλεόραση. Τότε πρώτο ξεκίνησε η τηλεόραση. Ήταν ένα ραδιόφωνο και είχαμε την πρώτη εκπομπή στην Ευξενολέση. Τώρα αναφέρω μερικά πράγματα, γεγονότα. Και ο σύλλογός μας είχε μόνο την εφημερίδα, την ανακοίνωση και το ραδιόφωνο που είχε το ποντιακό στοιχείο. Λοιπόν, σήμερα έχουμε όλες τις δυνατότητες, τις τεχνολογίες, τις οποίες τις αξιοποιεί ο σύλλογος και είναι βασικό αυτό και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι κινήσεις τους. Λοιπόν, εγώ μένοντας στο παρελθόν, ας το πούμε παρελθόν, μπορώ να πω ότι ο σύλλογος ξεκίνησε δυναμικά, ασχολήθηκε αμέσως με την ίδρυσή του με το Ποντιακό Θέατρο, γιατί εκείνη την εποχή το μόνο που μπορούσες να παρουσιάσεις ως πόντιος ήταν το θέατρο, φυσικά και τα τραγούδια, αλλά κάτι το επίσημο και το ωραίο ήταν το θέατρο. Λοιπόν, τα έργα που πρωτοξεκίνησε ο σύλλογος ήταν σε πρώτη φάση ηθογραφίες του Κιαχή, του φίλου Νακτενίδη. Δηλαδή έργα τα οποία, γιατί μην ξεχνάτε το εξής τώρα, ότι θα πάμε λίγο διαβαθμισμένα τις εποχές. Δηλαδή είχαμε εκείνη την εποχή, είχαμε ανθρώπους της δεύτερης γενιάς, οι γονείς μας είχαν βιώματα από τους παππούς και γιαγιάδες από τα πρώτα χρόνια του πόντου, δηλαδή της μικρασιατικής καταστροφής και όλα είχαν, τα ζούσαν αυτοί. Δηλαδή αρχίζουμε μια φάση πολύ διαφορετική, την οποία τα συναισθήματα ήταν που ζούσαν εκεί η πατρίδα, γιατί όταν έλεγε ο παππούς μου ή η γιαγιά μου η πατρίδα, ήταν μια λέξη η οποία έβγαινε από τα εσώψυχά τους.
1: Ήταν και πιο κοντά στη φωτιά και στον καπνό.
3: Ήταν στη φωτιά και στον καπνό. Οπότε εκείνη την εποχή το μόνο που τους χαλήνευε ήταν το Ποντιακό Θέατρο και οι ηθογραφίες, οι κωμωδίες και όλα αυτά τα γεγονότα.
1: Εσείς ήσασταν από πριν κοντά στην παράδοση. Για το θέατρο όμως είχατε ενδιαφέρον πριν μπείτε στο σύλλογο?
3: Εγώ μπορώ να πω ήμουν παιδί της επαρχίας και είχα καλλιτεχνικές ανησυχίες τόσο στην ζωγραφική, γι' αυτό και πήγα, διάλεξα σχολές το Πολυτεχνείο και ένα κομμάτι της αρχιτεκτονικής, και παράλληλα μπορώ να πω ότι από την πρώτη μου εμπειρία με τους συμφοιτητές μου δίπλα στον Κωνσταντό Διαμαρτίδη, το Σάββατο Σαββίδι, ανθρώπους του θεάτρου, και αργότερα καλουγήθηκαμε με το θέατρο που παίξαμε οι Ακρίτες, ο Ακρίτας το 1982 με τον Ερμή τον Μωρατίδη. Εκεί ήταν το αποκορύφωμα όλης της δομής του θεάτρου και της γνώσης. Μπορώ να πω ότι επί ένα χρόνο μας έκανε πρόβες και μας έκανε ηθοποιούς και μας δίδαξε και το θέατρο, γιατί δεν κάναμε μόνο απαγγελίες, μιλούσαμε για το θέατρο, μιλούσαμε για γεγονότα του θεάτρου της πατρίδας, τα οποία θα τα αναφέρω πιο κάτω. Λοιπόν, άρα ο σύλλογος του 1975 ξεκινάει δυναμικά. Κάνει τον βέβαια, κάνει περιοδίες σε όλη την Βόρεια Ελλάδα. Η πρώτη μας παράσταση ήταν στα Γρεβενά τον Ιανουάριο του 1978 πρέπει να ήταν. Στην πατρίδα μας πήγε, στην πατρίδα του Διαμαντίδης. Ήταν η πρώτη μου εμπειρία πάνω στη σκηνή, πολύ συναρπαστική, τη θυμάμαι. Μετά, μένοντας δίπλα στους ανθρώπους που γνωρίζουν το θέατρο, ξεδιπλωθήκαμε, πήραμε θάρρος και προχωρήσαμε και σε άλλα έργα.
1: Εσείς, κυρία Παμπουκίδου, όταν μπήκατε στο σύλλογο κατευθείαν, ξεκινήσατε με παραστάσεις?
2: Περίπου. Ξεκινήσαμε, αφού γνώρισαν τέλος πάντων οι φίλοι εκεί, οι συμφοιτητές, το παρελθόν μου, μου ζήτησαν να κάνουμε μια παράσταση. Ξεκινήσαμε κάνοντας πρόβα για μια παράσταση, το έργο ήταν «Σακρία τη Λουτρού», έτσι. Λοιπόν, Σίμωνος Λιανίδη. Ξεκινήσαμε λοιπόν κάνοντας πρόβες για εκείνο το έργο. Στην πορεία συνέγραψα μια άλλη παράσταση, ένα έργο, το «Πάντρεμα», το οποίο είναι αυτό που λέγαμε πριν, Σάβα, το σύμμικτο,
3: ναι,
2: ποντιακό και νέο ελληνικό, μάλιστα ιδίωμα, βόρειο ιδίωμα, αυτό που λέμε, θα σας το πω, το Θεσσαλικό, ας πούμε, έτσι. Σε ένα μεικτό χωριό, έχουμε τέτοια χωριά, εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, έχουμε πολλά τέτοια χωριά, και κυρίως στο Κιλκής, Έχουμε χωριά που συμβίωναν Πόντι και Σαρακατσάνη.
3: Και βλάχοι.
2: Και εκεί συμβαίνουν διάφορα ευτράπελα, τέλος πάντων. Όμως είναι μια ηθογραφική κωμωδία όπου ακούγεται η ποντιακή διάλεκτος και ακούγεται και το βόρειο ιδίωμα, αυτό που λέμε το, ας πούμε, σαρακατσάνικος, το πούμε έτσι, ας το ονομάσουμε, με καταχρηστικά βέβαια, γιατί είναι βόρεια ιδιώματα όλα αυτά. Με αυτήν λοιπόν την παράσταση, και αφού μας βοήθησε στη σκηνοθεσία ένας παλιός φίλος που βέβαια έχει την πορεία του τώρα στο θέατρο, ο Αριστοτέλης ο Σομπότης, ανεβάσαμε λοιπόν την παράσταση αυτή και εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο αμφιθέατρο της Νομικής, αλλά κάναμε παραστάσεις και στο Κιλκί, στην Κοζάνη, στην Κομωτινή. Είχε δηλαδή μέλλον. Είχε μέλλον το πράγμα. Και τελευταία, για να αποκαλύψω και αυτό, επιμεληθήκαμε το έργο με τον Γιάννη τον Τερζίδη, που είναι επίσης δάσκαλος διαπιστευμένος της ποντιακής διαλέκτου και καθηγητής στο μεταπτυχιακό επίσης, και ευελπιστώ ότι σύντομα θα εκδοθεί και σε βιβλίο.
0: Πολύ ωραία. Το τμήμα του συλλόγου, το θεατρικό τμήμα, δεν είχε πάντα συνεχή πορεία. Δεν λειτουργούσε. Κάποια στιγμή διακόπηκε. Γιατί πιστεύετε ότι έγινε αυτή η διακοπή?
3: Για ποια περίοδο μιλάμε? Μιλάμε την περίοδο του 2000, πριν το 2000.
0: Ναι, περίπου.
3: Κοιτάξτε, αυτό το έχω αναφέρει και προηγουμένως. Εγώ είμαι πρόεδρος της εταιρείας θεάτρου Γιώργος Κάμπα Φωτιάδης, η οποία ήταν οι φοιτητές όλοι που είχαμε λάβει τότε στο θέατρο που παίξαμε για τα 60 χρόνια της προσφυγιάς, μια ομάδα, μια μεγάλη ομάδα. Μεταπηδήσαμε και λέγαμε θα κάνουμε και έξω μια καινούργια θεατρική ομάδα με επικεφαλή στον Ερμή τον Μουρατίδη, να αναπτύξουμε σε άλλο επίπεδο το θέατρο, όπως και κάναμε πολλές παραστάσεις, και ίσως λίγο ξεχάσαμε τους φοιτητές. Μετά όταν έκλεισε αυτός ο κύκλος, γιατί ανεβάσαμε αρκετές παραστάσεις, ξανά μετά πήρε δύναμη το φοιτητικό κίνημα και υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή κατά καιρούς υπάρχουν σκάπα ανεβάσματα και ανάλογα την περίοδο. Και για αυτή την περίοδο μάλιστα ήταν η αλλαγή από το απευθύντα στο σπουδαστών με ο σύλλογος. Γιατί ο σύλλογος είχε και ένα, είχε μια διαφορά. Δηλαδή θέλω να τονίσω το εξής, ότι εγώ είμαι της εποχής σύλλογος ποντίων φοιτητών ΑΠΘΙΤΑ. Μετά, όταν, που σημαίνει ότι αριθμός ποντίων πάρα πολύ μικρός. Δηλαδή δεν υπήρχαν πάρα πολλά μέλη για να μπορέσει να εμπλουτίσεις το θεατρικό σου τμήμα ή το χορευτικό σου ακόμη. Γενικά το σύλλογό σου. Δηλαδή εκεί πηγαίναμε επίλεκτα μέλη, ας το πω, καταδρομής, οι οποίοι ήμασταν παιδιά της δεύτερης γενιάς και θέλαμε να τονώσουμε το ποντιακό στοιχείο, γιατί υπήρχε και μία διαμάχη στην κοινωνία.
2: Αυτό,
3: να ξέρετε
2: αυτό,
3: ότι αυτό. Στην εποχή μου υπήρχε η διάκριση Πόντιος και Έλληνας το 1970 τόσο.
2: Ήταν εποχές που κουβαλούσαν οι άνθρωποι αδίκως.
3: Ρατσιστικό. Δηλαδή εγώ τώρα, επειδή είχα, μιλούσα πάρα πολύ καλά τα ποντιακά, και επειδή δεν μπορούσα να διανοηθούν ότι είμαι από κάπου αλλού και με περνούσαν για Κύπριο.
2: Είσαι φυσικός ομιλητής,
3: άμα. Ναι, φυσικός ομιλητής. Δηλαδή έτσι. Εγώ γεννήθηκα μιλούσα ποντιακά. Εγώ θυμάμαι ότι όταν πρώτο ήρθε ο δάσκαλός μου στο χωριό, ένας πολύ καλός δάσκαλος, ο δεύτερος, γιατί ο πρώτος δεν είναι, και διαπίστωσε ότι τα παιδιά μιλούσαν μόνο ποντιακή, ποια γλώσσα είναι αυτή, είχε κάποιο πρόβλημα και λέει τι γίνεται. Στις εκθέσεις όλοι ήμασταν στο 5 και στη βάση και στο 10 και αναγκάστηκε και μας έκανε φροντιστήρια στην ελληνική γλώσσα. Δηλαδή εμείς στο διάλειμμα μιλούσαμε απτέστως στην ποντιακή. Νομίζω και σε πολλά χωριά θα γινόταν αυτό. Δηλαδή μιλάω για τη δεκαετία του 70-80, για να δώσουμε
2: ένα. Δεν ήταν όλοι οι δάσκαλοι φωτισμένοι.
3: Όχι.
2: Κάποιοι δάσκαλοι και τα κυνηγούσαν τα παιδιά, ναι,
3: να μην μιλάνε. Ναι. Και εδώ όταν πρωτοήρθα στη Θεσσαλονίκη 15 χρονών, Και η προφορά μου προφανώς διέφερε τα πρώτα χρόνια μέχρι να εξοικειωθούμε. Μιλούσα εγώ φυσικά, δεν είχα πρόβλημα γιατί και στο παρόλο που ο μικρός πήγαινα και στο εξωτερικό και λοιπά. Δεν ήμουν επειδή συναισθαλμένο, αλλά παρατηρούσα το ρατσισμό, σε εισαγωγικά ρατσισμό. Δηλαδή, ο άλλος, α, εσύ Κύπριος είσαι. Δηλαδή, δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι μπορεί να ήμουν πόντιος. Λέει, Κύπριος είσαι γιατί δεν ξέρανε. Αλλά αργότερα φυσικά αυτά μετά το 80. Έχουν ώρα ξεπεραστεί, δεν υπήρχε απλώς. Υπήρχε εκείνο το διάστημα, μπορώ να το πω, είναι δηλαδή αξιοσημείωτο. Γιατί τώρα όταν μας ακούνε οι ακροατές μεγάλης ηλικίας θα το καταλαβαίνουν τι εννοούσαμε. Εντάξει, προχωρήσαν. Υπήρχε. Όχι σε έντονο βαθμό, όχι σε έντονο βαθμό.
4: Όχι, αλλά νομίζω ότι πάρα πολύ το θυμάμαι αυτό το πράγμα, πάρα πολύ το κρύβανε. Ναι, πάρα πολύ το κρύβανε. Και προσπαθούσα να καταλάβω γιατί υπήρχε αυτός ο ρατσισμός. Τα τελευταία χρόνια η κοινωνία είναι πιο φιλική.
3: Έχει αλλάξει, γιατί τώρα βλέπεις όλοι προσπαθούν να πούνε ότι είναι πόντι ή να μάθουν να χορεύουν ποντιακά ή να πας στα social media ώστε να χορεύουν. Αυτό τώρα επειδή τώρα να πω σε αυτό ότι ο πόντος πουλάει τώρα. Έφυγε, έτσι, φύγαμε. Απλώς τώρα εμείς επειδή ζήσαμε αυτά τα χρόνια μπορούμε να πούμε και ήταν λογικό γιατί παιδιά σκεφτείτε όμως εμείς η Ελλάδα δημιουργήθηκε η Βόρειος Ελλάδα το 12-13 απολευθερώθηκε. Μετά ήρθαμε σε 10 χρόνια ήρθαμε εμείς. Και εμείς στήριξαμε τη Βόρεια Ελλάδα και ό,τι θέλω να σου πούνε εγώ το καταθέτω με τα λόγου γνώσεως, ευθαρθώς με τα λόγου γνώσεως. Ότι οι πόντοι στηρίξαν τη Βόρεια Ελλάδα και υπάρχουν όλα τα ντοκουμέντα και κανείς δεν το αφισβητεί.
1: Για να σταθούμε στο πιο πρακτικό κομμάτι.
3: Και συγγνώμη αν ξεφεύγουμε καμιά φορά.
1: Αυτό είναι το ωραίο.
4: Αυτό είναι το ωραίο, το αυθόρμητο.
1: Ναι, ακριβώς. Για να σταθούμε στο πιο πρακτικό κομμάτι του τμήματος του θεάτρου, θα θέλουμε στην πορεία να μας βάλετε στο κλίμα, δηλαδή να μεταφερθούμε στις εποχές και του ενός και του άλλου, για το πώς λειτουργούσε πρακτικά το άλλο κομμάτι με φοιτητές, αν συντόνιζε κάποιος, πρόβες, όλα αυτά.
2: Εγώ, αν ξεκινήσουμε για δεκαετία του 90 κάτι, τότε που ήμουν εγώ και μετά Σάβα θα μας μεταφέρεις λίγο πιο παλιά. Λοιπόν, εμείς μαζευόμασταν, καταρχάς εγώ βρήκα το Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών στην Αρμενοπούλου. Σε εκείνο το ισόγειο το ωραίο. Μετά μεταφερθήκαμε στην Πετροπουλακηδών και μάλιστα όχι εκεί που είναι τώρα ο σύλλογος, το ιδιόκτητο κτίριο, στο απέναντι ακριβώς. Ξεκινήσαμε λοιπόν πρόβες με το πρώτο έργο τέλος πάντων στην Αρμενοπούλου, μεταφερθήκαμε και όντως εκεί πήραμε την απόφαση να κάνουμε την καινούρια παράσταση που σας είπα, το Πάντρεμα. Οι πρόβες γίνονταν κάθε 2 με 3 μέρες τη βδομάδα. Η αλήθεια είναι ότι μαζευόμασταν κάθε βράδυ. Δεν ξέρω τι κάνετε εσείς, αλλά πραγματικά ήταν το στέκι μας. Ήταν το καφέ μας, ήταν το τσιπουράδικό μας, ήταν τα μοχαπέτια μας. Ναι, ναι, ναι. Και εντάξει, μετά όταν υπήρχε διάθεση πηγαίναμε και αλλού για μοχαπέτι. Οπότε κάναμε πρόβες 2-3 φορές τη βδομάδα. Αποκλειστικά με φοιτητές, αλλά είχαμε στην αρχή και φίλους φοιτητών που συμμετείχαν. Και όταν ολοκληρώθηκε τέλος πάντων, όταν ολοκληρώθηκαν οι πρόβες, ξεκινήσαμε και τις παραστάσεις όπως σας είπα.
0: Πολύ ωραία. Πριν μας πείτε κι εσείς κύριε Τοπαλίδη, θα περάσουμε σε ένα διάλειμμα για να συνεχίσουμε. Να μην ξεχνάτε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στα τηλέφωνα 2310-60-84-00 και 2310-66-78-91.
5: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Από τη Θεσσαλονίκη για τη Μακεδονία στους 102,3 και προς όλο τον κόσμο στο www.radioakritesfm.gr. Γνωρίζω.
6: στηρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
7: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
6: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
7: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
6: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
8: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
9: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
10: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες, μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
11: Ακούσα τώρα τη λύραν. Ακούσα τραγωδίας. Ατά έλεγαν συμπατρίδαν, ο πάπων και η γιάγιαν.
12: Ναι πάπου, αλλά εμείς σήμερα έχουμε TikTok.
11: Και γρικόντολες. TikTok. Και τοκ και ξέρω. Τίκια και ομάλια και τρομαχτών εξέρω. Και την Κεμεντζέν και τεμέτερον το θέατρο μπα.
12: Και τι σχέση έχει η λύρα με το θέατρο?
11: Το θέατρο μπούλιμ εν στράτα για να κρατούμε ζωντανόν τη γλώσσα μου. Εσ τραγωδίας, εσ μασκαρίας, εσ ιστορίας, εσ ανθρώπς και εσ και ζωή. Τε άμ εγώ έξερνα, αλλά όντως έλεγα τη γιάγια μου φέρεν έναν γαϊφέ, επίνα κοτσάν παράσταση ους να έρτε.
12: Εγώ παππού εντρέπομαι.
11: Όχι πουλόπο, ξάι με ντρέπεσαι. Τε μετέρ τα βάσανα έλεγαν τα στην τραγωδία, με χορόν και με καρδίαν. Εσύ παθα εντρέπεσαι να βγαίνεις στη σκηνή. Έλα, έλα ας μαθάνουμ, έλα ας παίζουμ, έλα ας γελούμ, έλα ας κλαίουμε. Να δεικνύζουμε σαν παιδί άνεμουν ποι είμες και απόθεν έρχομες.
13: Η παράδοση δεν είναι μόνο όσα θυμόμαστε, είναι όσα μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά. Τα έθιμα, τα τραγούδια, η γλώσσα μας. Και τώρα όλα αυτά μπορούν να ζωντανέψουν πάνω στη σκηνή. Εδώ, στους Ακρίτες, το θεατρικό εργαστήρι του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου ξανασυστήνεται σε όλους εσάς. Δεν χρειάζεται να είσαι ηθοποιός, δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία. Χρειάζεται μόνο η αγάπη για τον Πόντο, την παράδοση και τη δημιουργία.
11: Ελάτε να σε φτάμε θέατρο.
12: Να κρατούμε την παράδοση ζωντανή.
14: Να δίνουμε φωνή στις ιστορίες μας.
13: Θεατρικό εργαστήρι των Ακριτών με την καθοδήγηση της έμπειρης καταξιωμένης σκηνοθέτηδας Βάσους Παπαχαραλάμπους.
14: Έλα και εσύ.
11: Να ευγαίνουμε στη σκηνή.
13: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-5532-86. Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα τραγουδάς μόνο με τη φωνή. Τα τραγουδάς με την ψυχή. Τραγούδια που κουβαλούν μνήμες. Η ποντιακή μουσική είναι η φωνή των προγόνων μας. Και σήμερα αυτή η φωνή συνεχίζεται. Μια ομάδα ανθρώπων ενώνουν τις φωνές τους και κάνουν τη μνήμη τραγούδι. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου Σταυρούπολης. Υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου πρωτοψάλτη, χωράρχη και δάσκαλου βυζαντινής μουσικής Χρήστου Χαλκιά. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Έλα και εσύ να τραγουδήσουμε μαζί και να κρατήσουμε ζωντανή τη μουσική μας παράδοση.

0: Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Οπότε, κύριε Τοπαλίδη, να μας μιλήσετε λίγο για την έναρξη της λειτουργίας του τμήματος.
1: Το τμήμα, όπως έχω προαναφέρει προηγουμένως, ξεκίνησε το 1975 μετά την... ξεκίνησε με το έργο «Ο Βέβαιας» και τότε τα γραφεία του συλλόγου ήταν πάρα πολύ μικρά και κάναμε πρόβες στον πρώτον όρφο της Ευξήνου Λέσης, στον Νίκο Ακρίτα φοιτητή. Εκεί μπορώ να πω ότι και πάντοτε η Ευξήνου Λέσχη στέκεται δίπλα στο Σύλλογο Πόντιο Φοιτητών. Αυτό είναι κατανοητό και είναι το παιδί της Ευξήνου Λέσης, ας το πούμε σε εισαγωγικά. Γιατί εκείνα τα χρόνια οι σύλλογοι ήταν την δεκαετία του 80, ας πούμε, ήταν μετρημένοι. Δηλαδή υπήρχε, ας κάνουμε και μια αναφορά, είναι ευκαιρία, υπήρχαν στην Καλαμαριά οι Κρομναίοι, υπήρχε η Εύξηνος Λέσχη, η οποία ήταν πάρα πολύ δυναμική, η οποία συνέβαλε πάρα πολύ σε πολλά πράγματα και κοινωνικά θέματα, ειδικά και στον πόλεμο. Αυτό είναι άλλη ιστορία, θα το αναπτύξουμε. Δηλαδή βοήθησε τον κόσμο μετά την λήξη του πολέμου, υπήρχε η πείνα, δηλαδή κοινωνικά βοήθησε τον κόσμο. Λοιπόν, ξεκινάμε εμείς για να μην ξεφύγουμε από το θέμα μας. Λοιπόν, οι πρώτοι ξεκινάνε τα παιδιά να ανεβάσουν τον Βέβαια. Λοιπόν, επικεφαλής ήταν ο Κώστας ο Διαμαντίδης, ο οποίος ήταν δραστήριος. Είχε ζήσει και τους ηθοποιούς της Ευξήνου Λέσχης, είχε πάρει μαθήματα και πήγαμε στην Ευξήνου Λέσχη. Με μία πλειάδα είχαμε όσοι κατήχαμε πάρα πολύ καλά τη γλώσσα, ήμασταν άτομα που αγαπούσαμε το θέατρο. Και είχαμε βοηθό τον αείμνηστο Ηρακλή Κογκοζίδη, πρέπει να το αναφέρω αυτό, ηθοποιό του Ευξήνου Λέσχης, καθώς και τον Μιχάλη τον Κυνηγόπουλο. Αυτοί, επειδή είχαν παίξει θέατρο, γνωρίζανε, βασικά ήταν το έργο ήταν ηθογραφία, οπότε γνωρίζοντας παλιά πράγματα μας μιούσανε και εμείς όμως είχαμε και, μπορώ να πω ότι παίζαμε θέατρο Αγγελική, βιώναμε το θέατρο, γιατί όταν είναι ένα έργο ηθογραφία και αναφέρεται σε κοινωνικά φαινόμενα της εποχής εκείνης, εμείς τα ζούσαμε και όλα σε αυτά τα οποία τα ήθη και έθιμα, γιατί εκείνα τα ήθη και έθιμα που φέρανε οι πρόγονοι μας τα ζούσαμε και εμείς, τα βιώναμε. Οπότε νομίζω ότι αντιγράφαμε την πραγματικότητα, γι' αυτό ήμασταν και άνετοι στη σκηνή, δεν είχαμε λόγο κανέναν κειμένου, δηλαδή όπως ένας ο οποίος πρέπει να μάθει το κείμενο να μπει να μυηθεί. Επειδή ήταν έργα ηθογραφίας. Τώρα ένα έργο άλλο, όπως θα αναφέρω αργότερα για το σύλλογό μας που ανέβασαμε τον Ακρίτα, είναι σε άλλο επίπεδο. Λοιπόν, μένοντας αυτό το επίπεδο, μέχρι το 1980 ανεβάσαμε και το Μαυροκόρτ και ένα άλλο έργο, ηθογραφίες όμως. Κάποια στιγμή όμως, παιδιά, ο σύλλογος, επειδή διοικούταν από ανθρώπους του πνεύματος όπως ο Σελβιαρίδης, και λοιπά, λένε ρε παιδιά, εσείς γιατί να κάνετε κάτι δυναμικό. Δηλαδή, ίσως είχαν επαφή με τον Ερμή τον Μουρατίδη, ο οποίος τους είπε, μην κάνετε, γιατί ο Ερμής, ξέρεις, είναι ενός επίπεδου, ο οποίος έκανε έργα, είχε ανεβάσει το Λαζάραγα, την Προξενία στο Κρατικό Θεάτρο και ήταν, ήθελε το ήθελε σε επίπεδο άλλο του Ποντιακό Θέατρο. Οπότε τι γίνεται, λέει, παιδιά, λέει, θα σας αναλάβει ο Ερμής να ανεβάσουμε ένα μεγάλο έργο. Εμείς ενθουσιασμένοι και λοιπά είπαμε ένα ναι, αλλά αυτό το ναι ήταν, έκρυβε πολύ κόπο και πολύ ιστορία, γιατί ξεκινήσαμε το Νοέμβριο, το έργο το παρουσιάσαμε το καλοκαίρι και κάνανε καθημερινές πρόβες λόγου, κειμένου, ορθοφωνίας, σκηνογραφίας, όλα τα πάντα. Δηλαδή ξεκινήσαμε με το λόγο. Κάναμε πρώτα ο καθένας μεμονωμένα το λόγο του, ορθοφωνία. Μετά ένα δύο το αυτά. Δηλαδή πώς εξελίσσεται ένα θέατρο. Αυτό αποτέλεσε, δηλαδή νομίζω ότι για μένα προσωπικά στο αναφέρω, ότι ήταν, με σημάδεψε σε όλη μου τη ζωή και σήμερα που παρακολουθώ το θέατρο είναι ότι επειδή το έζησα. Αν δεν το ζούσα, μπορεί να μην το παρακολουθούσα. Και όταν, ας πούμε, ένα θέατρο, παιδιά, δεν είναι μόνο η επαγγελία του λόγου, ή λέμε αστεία. Ή. Το έργο είναι ζωή. Θα δεις πώς θα παίξει ο ηθοποιός, πώς θα δυσκολεύεται, πώς θα κινείται πάνω στη σκηνή, τι θα φοράει, πώς θα συνομιλεί με τον διπλανό του. Είναι ολόκληρη ζωή. Εγώ πολλές φορές όταν πηγαίνω στο θέατρο, σκύβω το κεφάλι μου όταν δυσκολεύεται ο ηθοποιός να μιλήσει. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι έχει μια δυσκολία, το διαισθάνομαι και σκύβω το κεφάλι μου. Λέω τώρα ο καημένος δυσκολεύεται. Δηλαδή είναι ένα βίωμα το θέατρο.
0: Εσείς ποια παράσταση ξεχωρίζετε?
1: Ναι, εγώ θα ξεχωρίσω την παράσταση που ήμουν ο πρόεδρος. Mm-hmm. Το 1982 ήταν ο Ακρίτας, γιατί κλείναμε του Άκογλου, γιατί κρίναμε 60 χρόνια προσφυγιάς. Βγάλαμε μια αφίσα την οποία σας τη δώρησα και την έχετε στο σύλλογο. Φυσικά. Και μας τιμά αυτό. Και φέτος κλείνουμε, είπαμε, 50 χρόνια, 76-2026. Αγγελική, είναι μισός αιώνας, είναι μεγάλο φορτίο. Είναι αλλά ο σύλλογος ήταν, είναι και θα είναι και προχωράει. Μισός αιώνας, είναι μεγάλο φορτίο. Είναι αλλά ο σύλλογος ήταν, είναι και θα είναι και προχωράει. Αυτό το

0: Από τον Νοέμβριο μέχρι τον Ιούνιο ξεκινήσαμε όλες τις πρόβες με όλη την εμπειρία αυτή των σκηνικών, γιατί μας βοήθησε το κρατικό θέατρο, γιατί επιδοτούσαμε, πληρώναμε, δεν ήμασταν δωρεάν, πληρώσαμε και σκηνικά 150.000, πληρώσαμε και όλους τους πληρώσαμε, αλλά θέλω να πω όμως ότι ο κόσμος, επειδή ακόμη η τηλεόραση δεν ήταν σε μεγάλο μήκος κύματος, δηλαδή ο κόσμος επιζητούσε το θέατρο. Θέλω να σας πω ότι δεν νομίζω ότι σήμερα μπορεί να γεμίσει, εκτός από μια δυο όμορφη παράσταση, η αίθουσα του κρατικού θεάτρου. Εμείς και τις δύο μέρες που παίξαμε είχαμε sold out, το λένε σήμερα, τότε δεν υπήρχε το sold out. Εμείς έλεγαμε 10 μα όλα τα εισιτήρια, 10 μα τα όλα, να χρησιμοποιήσουμε και την ποντιακή διάλεκτο για να μας ακούν οι ακροατές μας, γιατί μιλάμε για το ποντιακό θέατρο, δεν μιλάμε για κάποιο άλλο θέατρο. Το ποντιακό θέατρο, παιδιά, είναι ζωή, είναι βιώματα, αλλά πρέπει σήμερα να το, αυτά περάσανε, να το δει σήμερα ο σύλλογος σε μια άλλη βάση. Θα το μιλήσουμε αργότερα πώς μπορεί να μπει στην κοινωνία, γιατί πρέπει να συνδυαστεί και με τη γλώσσα και με το βίωμα και με την πρακτική. Δηλαδή το θέατρο είναι σαν θέατρο, θέλει γνώση, θέλει παιδεία, θεατρική παιδεία, αυτό μπορεί να γίνει σε ένα επίπεδο, και μετά είναι όσοι έχουν το πλεονέκτημα να γνωρίζουν τη γλώσσα θα μπορούν να παίξουν. Τώρα εδώ είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε, ότι πώς μπορεί να συνδυαστεί η ποντιακή γλώσσα με το ποντιακό θέατρο.
1: Άρα σε γενικές γραμμές λέτε ότι υπήρχε ανταπόκριση του κοινού πολύ μεγάλη.
0: Αυτό θέλω να το τονίσω.
1: Άνθιζε δηλαδή.
0: Ναι, άνθιζε. Θα σας πω και για την επαρχία. Άνθιζε γιατί ο κόσμος επιζητούσε, ο ποντιακός ο κόσμος, επιζητούσε κάτι από τον εαυτό του. Και το έβρισκε μέσα στο θέατρο. Εντάξει, γινόταν οι γάμοι, οι χαρές κλπ. Αυτά ήταν πάγια, αλλά λίγο καλλιτεχνικά και σε κάποιο επίπεδο επιζητούσε το θέατρο. Θέλω να σας πω ότι όταν κάναμε αυτά τα έργα στην επαρχία τουρνέα, το πούμε έτσι λοιπόν, είχαμε πολλές εμπειρίες. Δεν θα αναφέρω σε ποιο μέρος είναι, απλώς θα πω ότι είχαμε πάει σε ένα χωριό και ο κόσμος ήταν ολιπόντι. Αλλά έπρεπε να περιμένουμε να έρθουν τα αγελάδια να μπουν, να τα βάλουν μέσα στους τάβλους τους για να απελευθερωθούν χρονικά, γιατί δεν είχα κανέναν άλλο. Όχι, μας το ζητούσαν αυτό. Περιμένετε, παιδιά, να τα τακτοποιήσουμε και θα έρθουμε όλοι στο θέατρο. Δηλαδή, δεν θα πηγαίναμε να παίζαμε για αυτούς που μπορούσαν. Και ήρθανε, μάλιστα, είχαμε σε μια αίθουσα συνεταιρισμού και είχε ασφιχτιούσει ο κόσμος. Αυτά είναι από τις αναμνήσεις που έχουμε από την επαρχία. Και άλλες είχαμε φυσικά. Υπήρχε αγάπη για το θέατρο, ο κόσμος το επιζητούσε. Και σήμερα μπορεί να το επιζητήσει ο κόσμος, αλλά πρέπει να του το δώσουμε με έναν τρόπο που σύγχρονο και με προβληματισμούς. Δηλαδή πρέπει πρώτον να το κατανοεί, έτσι δεν είναι, παιδιά, πώς ο άλλος θα έρθει να ακούσει μια ξένη διάλεκτο. Πρέπει να το, ή να έχει βιώματα. Αυτά τεχνικά μπορεί να υπερκεραστούν παίζοντας με κάποιον τρόπο, γιατί τα τελευταία πριν 10 χρόνια είχαμε παίξει με τον Πιπερίδη το τελευταίο να κλείσει την κάση, το οποίο ήταν ένα σύγχρονο θέατρο στη σημερινή κοινωνία, στην ποντιαδική διάλεκτο, αλλά είχε και ελληνικά. Δηλαδή μέσα, ας πούμε, από τους 5 ηθοποιούς περνούσε το μήνυμα από 2-3 στα ποντιακά και είχε και άλλους που μιλούσαν ελληνικά. Δηλαδή ο κόσμος καταλάβαινε, ήταν και πιο απλό, που καταλάβαινε το σημερινό θέμα στην ποντιακή, γιατί είναι πολύ δύσκολο να αποδώσει σήμερα τα κοινωνικοπολιτικά θέματα με την ποντιακή γλώσσα. Άλλο ηθογραφία και τα βιώματα και άλλο ένα σύγχρονο θέατρο ποντιακό. Εδώ θέλει λίγο σκέψη και τεχνική. Συμφωνείς, Μελίνα?
2: Ναι.
0: Σε αυτό το θέμα λίγο μπορείς να αναπτύξεις το θέμα του σύγχρονου θεάτρου με τη γλώσσα. Είναι λίγο...
2: Ο ίδιος προβληματισμός απασχολεί και τους στιχουργούς, έτσι, και τους ποιητές που γράφουν στην ποντιακή. Δεν είναι εύκολο να αναπτύξεις όντως επίκαιρα θέματα στην ποντιακή, γιατί είναι και μία διάλεκτος τώρα που γεννήθηκε και αναπτύχθηκε εκεί ακριβώς. Μπορεί να μεταφέρθηκε, αλλά αλλοιώθηκε από τις πρώτες στιγμές και ήταν

0: εντελώς φυσιολογικό αυτό, γιατί οι άνθρωποι αναγκάστηκαν, αυτό που λέγαμε πριν, αναγκάστηκαν οι πρώτες γενιές να μάθουν οι ίδιοι τους τη νέα ελληνική και να διδάξουν στα παιδιά τους τα νέα ελληνικά. Μικαλατσεύς ρωμαϊκά. Δηλαδή πηγαίναν στο σχολείο και αυτό που λέγαμε πριν, τα μάλωναν οι δάσκαλοι. Και επίσης ένα άλλο θέμα που είχαν σχετικά με τη διάλεκτο ήταν ότι έπρεπε να συμβιώσουν, ήταν ένα πολιτισμικό σοκ, έπρεπε να συμβιώσουν όχι απλώς να φτιάξουν χωριά και τριγύρω τα διπλανά χωριά να είναι να μιλάνε στη νέα ελληνική ή σε κάποιο άλλο ιδίωμα. Ακόμη και στο ίδιο το χωριό μπορεί να έπρεπε να συμβιώσουν Ματσουκάτ και Καρσλίδες, ας πούμε. Σερανέτ και Ορτουλίδες, όπως έχουμε εμείς στα δικά μας τα χωριά. Άλλο ιδίωμα το ένα, άλλο το άλλο. Και ήταν όντως πολιτισμικό σοκ, γιατί ο καθένας ήξερε ότι αυτή είναι δική μας, τεμετέρινη, αλλά γιατί μιλάνε έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπήρχε έτσι ένας προβληματισμός, θα πω όχι πρόβλημα, αλλά έντονος προβληματισμός αναφορικά με τη διάλεκτο πάντα.
1: Στα πλαίσια αυτού του κοινωνικού ρατσισμού, η στήριξη από την τοπική κοινωνία, από φορείς, από τους δήμους ή τις περιφέρειες, θα λέγατε ότι ήταν σημαντική ή ήταν ανύπαρκτη?
2: Κοιτάξτε, όταν λέμε ρατσισμός, δεν υπήρχε ρατσισμός, υπήρχε στις πόλεις. Στην επαρχία, περιττό να σας πω ότι αφομοιώσαμε τα άλλα τα φύλλα. Δηλαδή, ας πούμε, η καλύτερη μας ψηφοφόροι ήταν οι βλάχοι εμείς. Οι πόντοι δηλαδή είχαν την ικανότητα να υπερκαλύπτουν, γιατί ήταν, μην ξεχνάτε ότι οι πόντοι ήταν πολιτισμένος λαός. Δηλαδή αν ανατρέξουμε τα ιστορικά, τα βιογραφικά των προγόνων μας στην Τραπεζούντα, δεν ξέρω αν μπορείτε να το διανοηθείτε, θα πάθουμε σοκ. Δηλαδή δεν εννοείται, σπούδαζε στο φροντιστήριο της Τραπεζούντας, ερχόταν στην Αθήνα, να μην πω ονόματα. Λοιπόν, μάθαινε νομικά, πήγαινε στο Παρίσι, έκανε γλώσσα γαλλικά κλπ. Και οι άνθρωποι ήταν πλήρως κατηρτισμένοι.
3: Όχι μόνο οι άντρες.
2: Όχι μόνο. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπήρχε επίπεδο υψηλού επίπεδου. Δεν ήταν μόνο. Δηλαδή, άμα διαβάσουμε το βιογραφικό του Γεωργίου Κάμπα Φωτιάδη, αυτοί οι άνθρωποι πέθανε 33 χρονών. Τα 33 του. Τελείωσε Τραπεζούντα, τελείωσε στην Αθήνα, έκανε γλώσσες, τα πάντα έγραψε και πόσα θεατρικά έργα. Δηλαδή είχαμε υψηλού επίπεδου
1: μόρφωση.
2: Και απλώς τώρα με τη γενοκτονία, όλη η αφρόκρεμα έχει καθαριστεί, έχει εξοντωθεί. Οπότε ήρθαν εδώ τα, ας το πούμε, όχι σε εισαγωγικά, που δεν πήγανε σχολείο κλπ. Αλλά το γονίδιο υπήρχε. Γι' αυτό και η πρώτη γενιά αδικήθηκε, γιατί ήθελε και την πατρίδα να πάμε στην πατρίδα. Και λογικό δεν είναι όταν πας εσύ κάπου στο εξωτερικό, θες να γυρίσεις στην πατρίδα σου. Εκείνοι θεωρούσαν πατρίδα εκεί.
0: Συμπληρώσω εδώ για την πρώτη γενιά ότι ήταν και θέμα επιβίωσης. Η πρώτη γενιά έπρεπε να επιβιώσει. Η πρώτη γενιά έπρεπε όχι μόνο να ξαναστηριχτεί, να ξεκινήσει από το μηδέν. Ήρθανε άνθρωποι που βίωσαν τόσο τραγικές απώλειες, που ήρθανε με ψυχολογικά προβλήματα, όχι ψυχολογικά, ψυχιατρικά προβλήματα. Γέμισε, λέει, τότε το Λεμπέτι με πρόσφυγες. Επειδή ακριβώς οι άνθρωποι βίωναν όλα αυτά που εμείς τα διαβάζουμε και αυτοί χάναν μπροστά στα μάτια τους με το χειρότερο, τον πιο βάναυσο τρόπο, τα παιδιά τους, τους γονείς τους, συζύγους. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι το τελευταίο πράγμα που θα σκεφτόντουσαν ήταν αυτό, το να φτιάξουν τον πολιτισμό, την παιδεία κλπ. Παρόλα αυτά, όπου ρίζωσαν, το πρώτο πράγμα που φτιάξαν ήταν εκκλησία, σχολείο και μετά χτίσαν τα σπίτια τους.
1: Αυτό λέει πολλά από μόνο του.
0: Έτσι.
2: Κοιτάξτε, μπορούμε να επεκτείνουμε λίγο τη συζήτηση στο θέμα ότι αυτή τη πρώτη γενιά και με το θέμα τη γενοκτονία. Θέλω να σα πω το εξή, ότι πρόσφατα είχα λάβει μέρο στο έργο στο Κόκκινο Ποτάμι. Εγώ ξέρετε ότι έχω ζήσει, έχω παίξει θέατρο, έχω ασχοληθεί με όλους, τα βλέπω, τα παρακολουθώ, τα ζω. Αλλά λαμβάνοντας μέρος σε αυτό το, και παίζοντας την καταστροφή της Σμύρνης όλο το βράδυ, ήμουν ένας κομπάρος μέσα στους χείλους, δεν ήμουν κάποιος ηθοποιός, αλλά έπρεπε να ζήσω το βίωμα. Και άλλο το να το ζήσει, το ζούσα τεχνητά και με έχει καταβάλει. Και λέω, δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, βλέπουμε τώρα σήμερα, επειδή έχουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μας παρουσιάζουν συνέχεια καταστροφές, σφαγές κλπ. Κάπου το μάτι του ανθρώπου το συνήθω. Εξοικειωθεί, όπως μου λέει. Άρα δηλαδή η πρώτη γενιά γι' αυτό και δεν μιλούσανε. Μετά είχαμε την άλλη ατυχία, πέσαμε στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, ένα μεγάλο δηλαδή, είχαμε την καταστροφή, ήταν το 22. Μέχρι να ριζώσουμε πήγε 30, μέχρι να δούμε άσπρη μέρα, να κάνουμε τα πρώτα χωράφια και να κάνουμε, ήρθε το 40. Ήρθε το 40, ήρθε η καταστροφή, ήρθε η βουλγαρική κατοχή, ήρθε ο εμφύλιος. Φαντάζεστε το ποντιακό στοιχείο από τι έχει περάσει. Τώρα φεύγουμε λίγο από το θέμα μας, αλλά είναι μέσα στην ιστορία του θεάτρου, γιατί πώς και παρόλα αυτά μέσα σε αυτό όλο το ιστορικό των γεγονότων έπαιζε θέατρο. Το 38 η Θεσσαλονίκη, σας πληροφορώ, πριν τον πόλεμο, είχε γαλλικά θέατρα, είχε ποντιακά θέατρα, είχε ελληνικά, είχε ακμάζουσα. Ήταν δηλαδή μια πολιτισμική πρωτεύουσα η Θεσσαλονίκη. Όχι της Βορειοελλάδος, των Βαλκανίων. Δηλαδή εδώ μιλούσαν το 10% μόνο νομίζω ήταν Έλληνες, δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Δηλαδή εδώ πριν το 40. Δηλαδή όταν πρωτοήρθαμε εκεί τη δεκαετία του 30, εκεί μέσα, ουσιαστικά όταν πρωτοήρθαμε. Δηλαδή είχε πολλούς άνθρωποι, είχε τους Εβραίους, είχε πολλές φυλές. Καταλάβατε, δηλαδή μπήκαμε σε έναν κόσμο πολιτισμικό και παρόλα αυτά κρατηθήκαμε.
1: Πέρα όμως από το θέατρο, οι πόντοι γενικά χρησιμοποιούν σαν μέσο έκφραση το τραγούδι. Και εσείς, κύριε Παπουκίδο, έχετε μια
2: ιδιαίτερη
1: σχέση.
2: Ναι, εδώ είναι θέμα της Αγγελικής. Η Αγγελική μου θα πει για το θέμα αυτό.
0: Το τραγούδι. Τώρα έχω σχέση, αυτό λέω. Γράφω, τραγουδάω. Το τραγούδι το παντρεύτηκα κιόλας. Έχω και το σύζυγο. Είναι ο Θοδωρής Κωτίδης.
1: Μουσική οικογένεια.
0: Έτσι, μουσικός. Συνθέτης, λυράρης, τραγουδιστής και δάσκαλος μουσικής. Ναι, με το τραγούδι έχουμε έτσι μια ιδιαίτερη σχέση. Γεννάμε τραγούδια και στο σπίτι γενικά δουλεύουμε πάρα πολύ με τον πολιτισμό. Παράγουμε συνεχώς έτσι κάτι καινούριο. Είτε είναι τραγούδι, είτε είναι θεατρική παραγωγή, είτε είναι κάποια εκδήλωση σχετική με τον ποντιακό πολιτισμό. Και πολλές φορές συμμετέχουν και τα παιδιά. Και είμαστε τυχεροί. Τα παιδιά εκ των οποίων οι δύο μεγάλες έχουν περάσει φυσικά και από το Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών και σύντομα και οι υπόλοιποι. Τώρα δεν βγαίνουν οι προσθέσεις, έτσι. Έχουμε 4.
1: Είναι πολλά.
0: Δόξα τω Θεώ, να είστε καλά παιδιά, να είστε καλά.
1: Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι έχουμε ένα μήνυμα από τον κύριο Γιάννη Φωτιάδη. Μας στέλνει χαιρετίσματα από την Αμερική. Τον ευχαριστούμε πολύ.
2: Ποιο μέρος της Αμερικής είναι, δεν μας λέει.
1: Δεν μας λέει, όχι.
0: Και τα δικά μας χαιρετίσματα στην Αμερική που μας ακούει και στον κύριο Φωτιάδη.
1: Θα περάσουμε τώρα σε ένα διάλειμμα, στο τέλος του οποίου θα ακούσουμε και κάποια από τα τραγούδια τα οποία έχετε γράψει. Μπορείτε να συνεχίσετε να μας στέλνετε μηνύματα στα τηλέφωνα 2310-6084-00 και 2310-6678-91.
3: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Από τη Θεσσαλονίκη για τη Μακεδονία στους 102,3 και προς όλο τον κόσμο στο www.radioakritesfm.gr.
4: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου. Μαζί μας Κώστας Πετρίδης στο τραγούδι, Ηλίας Στεφανίδης στη λύρα και Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Αιμοδοτούμε με χαρά και χαμόγελο, απλά, γρήγορα και με ασφάλεια. Η εθελοντική προσφορά αίματος είναι ένδειξη πολιτισμού και ανθρωπισμού απέναντι στις δυσκολίες που γεννούν οι νέες συνθήκες της εποχής μας. Γίνε τώρα και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην αιμοδοσία του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Πράξη αγάπης, προσφορά ζωής.
2: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτες 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του Πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
1: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891, 6978-5532-86, 6947-209352. Email info@akritestupondu.gr.
3: Παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα στα χτάνα με τη χορτάλη. Ναι, Κώστη, για φέρω ένα ρακόπον με το μεζεκλούκνα να πονεγκάσουμε όλοι.
4: Αχ, και το ρακόπον στην εγκασμένη.
3: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσε μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
4: Ας τηρούμε.
3: Ναι, πε, έναν ξάι κανείτε. Σου πως όλα τα φορισμένο. Τι δεν το βρει και βλύεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
5: Ντέβε, δω τζαϊς. Που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεύκουταν. Δεν πάθεις.
3: Μο τον ουρανόν και τα ραδιόφωνα. Ναι πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γρυλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αριλαν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδος.
5: Σταγόργο ρε καλό μην καλατσιές. Εγώ την τζαρίσε βράτου. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξαν θα κλωσκούνταν στο Ράδιο Κρήτες και θα φτάχνει εκπομπάς.
3: Για το εκπομπή το λες, καθ' πότε θα είναι.
5: Κάθε αν πέφτει 7 με 9 το βράδυ, την άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει Μοχαμπέντα. Τη σκλήτα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέν κι άλλο πολλά σαν έβλεσαι, ξέρω.
3: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
6: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Στο Ράδιο Ακρίτες 102,3.

0: Θα θέλαμε τώρα να μας πείτε ποια ήταν η στιγμή στη θεατρική σας πορεία και στο σύλλογο και εκτός συλλόγου που δεν θα ξεχάσετε ποτέ. Να ξεκινήσουμε με σας, κύριε Παπουκίδου.
1: Νομίζω, αν μιλάμε για το Ποντιακό Θέατρο, για την παράσταση με το Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών, έτσι μια δυνατή στιγμή ήταν όταν έπαιξα στο θέατρο δίπλα στο χωριό μου. Το χωριό μου είναι η κορυφή Κιλκής και στο διπλανό χωριό, στο Δροσάτο, έχει ένα πολύ ωραίο υπαίθριο θέατρο. Ήταν έτσι συναισθηματικά πολύ φορτισμένη στιγμή. Αλλά νομίζω γενικότερα κάθε φορά που παίζουμε θέατρο είναι και μία μοναδική στιγμή. Το θέατρο έχει αυτή τη μαγεία. Ακόμη και τώρα, τελευταία, στις τελευταίες μας παραστάσεις. Τώρα, τελευταία έχουμε την παραγωγή με το σύζυγο, την μουσικοθεατρική παράσταση «Νεράιδες του Πόντου», που βασίζεται στο ομώνυμο ιστορικό μου μυθιστόρημα. Είναι πολύ δυνατά τα συναισθήματα επί σκηνής, γιατί είναι μία σύμπραξη αυτή η παράσταση λόγου, κειμένων, δυνατών που αναφέρονται στη γενοκτονία. Μουσικής. Έχουμε 7 όργανα επί σκηνής. Είναι σχεδόν συναυλία. Τα πολυφωνικά μας, που όλοι μαζί έχουμε έτσι πολυφωνικά κομμάτια, κινησιολογία, τα κοστούμια μας, τα πάντα. Είναι τόση δυναμική που βγαίνει, που κάθε παράσταση είναι κάτι μοναδικό. Και πραγματικά ίσως είναι και, εντάξει, και αυτό που έχουμε βιώσει και το DNA μιλάει από μέσα μας, και οι μονόλογοι μας και οι διάλογοι μας κάθε φορά το βιώνουμε διαφορετικά, κλαίμε και σε διαφορετικό σημείο, τέλος πάντων. Συμμετέχουν οι περισσότεροι, τέλος πάντων, είναι ηθοποιοί και μουσικοί, είναι επαγγελματίες, και το αποτέλεσμα είναι τόσο δυνατό που ο κόσμος που παρακολουθεί από κάτω έρχεται στο τέλος και μας λέει, πραγματικά δεν ξέρουμε πού να σταθούμε και τι να σχολιάσουμε, δεν έχουμε λόγια. Μου στέλνουν τις επόμενες μέρες μηνύματα. Το θέατρο έχει αυτή τη δύναμη, επειδή συνδυάζει εικόνα, μουσική, φως, σκηνικά, χρώμα, κείμενα. Έχει αυτή τη δυναμική να μπαίνει, γι' αυτό μιλάμε και για κάθαρση, γι' αυτό και οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ότι διδάσκετο η αρχαία τραγωδία. Έτσι. Είναι σχολείο. Είναι αυτό που έλεγε πριν ο Σάββας, το βιώνουμε. Είναι βίωμα. Είναι, δηλαδή, ακόμη και να μην είσαι, εγώ δεν είμαι επαγγελματίας τοπιός, παρόλα αυτά, δίνεις πάντα, αφήνεις εκεί πάνω στη σκηνή ένα κομμάτι από μέσα σου.
0: Ένα αποτύπωμα.
1: Ένα αποτύπωμα.
2: Λοιπόν, αγαπητά μου παιδιά, λοιπόν, το θέατρο είναι θέατρο. Είναι μια ιστορία ολόκληρη. Λοιπόν, ξεκινάμε από το γεγονός ότι πρέπει να υπάρξει μια θεατρική παιδεία. Δηλαδή, να τα βάλουμε όλα κάτω στη σειρά, να μιλήσουμε λίγο, να ξεφύγουμε από τα προσωπικά μας, να δούμε τα πράγματα με άλλη σκοπιά. Δηλαδή, πρώτον, πρέπει να καλλιεργήσω μια θεατρική παιδεία. Η θεατρική παιδεία σημαίνει πολλά πράγματα στο θέατρο. Το θέατρο είναι ένα πολυμορφικό σχήμα. Οπότε, παρακολουθείς όλα τα πράγματα. Το πώς παίζει ο ηθοποιός, το τι κείμενα υπάρχουν, το τι σκηνικά υπάρχουν, τι φωτισμοί. Όλα αυτά συντελούν σε ένα δύο-ωρο, σε ένα τρίωρο μαγείας, απόλαυσης, προβληματισμού και γενικότερα σε ένα θέατρο. Έτσι, λοιπόν, εμείς τώρα τι μπορούμε να κάνουμε? Εμείς τώρα έχουμε τη γλώσσα μας, έχουμε την ποντιακή διάλεκτο, την οποία χαίρομαι πάρα πολύ που προσπαθούμε όλοι οι νέοι να τη διατηρήσουμε. Λοιπόν, αυτό θα το πούμε λίγο αργότερα με ποιον τρόπο και με τι μπορούμε να κάνουμε. Το θέατρο είναι μία λύση. Είναι το τραγούδι που λέμε το τραγούδι, αλλά το τραγούδι είναι κάτι χαρά και φεύγει στην δημιουργία. Αλλά το θέατρο είναι στο διατάφτα. Λοιπόν, Εγώ λέω, προτείνω, όχι προτείνω, εγώ έκανα τη σκέψη ότι από τα μικρά τα παιδιά δεν είναι ανάγκη να μάθουν από τους στην Ποντιακή, να μάθουν από τους μεγαλύτερους τους το ηχόχρωμα και την χρειά της φωνής και τη δημιουργία να μπορέσει να μάθει μετά, άμα θέλει να μάθει. Όλοι δεν μπορούν να γίνουν ηθοποιοί, ούτε όλοι μπορούν, αλλά τουλάχιστον να καταλαβαίνουν. Δηλαδή, εάν ένα ποσοστό γλώσσας, κειμένων, το καταλαβαίνεις, το διαβάζεις, το κάνεις, πλέον με τα social media, τα σημερινά δεδομένα, θα μπορέσει να παρακολουθήσει και ένα έργο στην Ποντιακή. Άρα, εμείς τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να στηρίξουμε τη γλώσσα μας μέσα από το θέατρο, να στηρίξουμε το θέατρο και να τα παντρέψουμε και να δημιουργήσουμε ένα καινούριο κατεστημένο για μια καινούρια γενιά. Εμείς οι παλιοί είχαμε την τύχη να μάθουμε από τους παππούδες μας. Τυχεροί ήμασταν. Ναι, αλλά είμαι μισό αιώνα αρχίτης, το σκέφτομαι και λέω τι γίνεται. Άρα στα σημερινά παιδιά, για να αποκτήσουμε έστω μια βάση, να μπορέσουμε να καταλάβουμε το θέατρο, μετά να μπορούμε και να γράφουμε και μετά γίνεται και η μετάφραση και το ιδίωμα και όλα τα πράγματα. Αφού θέλουμε να κρατήσουμε τη γλώσσα, έτσι δεν είναι, Αγγελική μου?
0: Απασχολεί η Ποντιακή διάλεκτος πάνω στη σκηνή.
2: Λοιπόν, άρα έχοντας το ηχόχρωμα, γιατί παίζει μεγάλο ρόλο να μπορέσει να μιλήσει, να μπει στο πνεύμα του, ώστε και ο ακροατής να δείξει ενδιαφέρον, σου λέει τι ωραία που μιλάει. Εγώ τώρα παρακολούθησα, να αναφέρω και για την ΠΟΕ, η οποία έκανε σε δύο χρόνια έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια, έχει μαζέψει όλα τα περιφερειακά θέατρα και έχει κάνει φεστιβάλ. Παρακολούθησα πάρα πολλά και διαπίστωσα ότι και η νεολαία που παίζανε παιδιά έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον και παρατήρησα ότι παιδιά τα οποία ήταν από την επαρχία και έτυχε να είναι σε ένα περιβάλλον ποντιακό είχαν καλύτερη απόδοση. Άρα αυτό τι μας οδηγεί ότι πρέπει από μικρή να μάθουμε το ηχόχρωμα, την ιδιομορφία της γλώσσας και μετά τον καλλιεργούμε και προχωράμε μπροστά. Άρα εσείς σαν φοιτητές και σαν νέοι που βλέπετε τα πράγματα από άλλη σκοπιά και τα ψάχνετε και τα δημιουργείτε, μπορείτε να κάνετε προτάσεις να δημιουργηθούν έδρες για τη γλώσσα, για πολλά πράγματα και για το θέατρο και μέσα από το θέατρο να μπορέσει να αναπτυχθεί και η γλώσσα και όλα μαζί να γίνει και με όλα μαζί να βγει ένα καλό αποτέλεσμα.
0: Άρα πιστεύετε ότι κάποιος νέος ο οποίος παίρνει μέρος σε μια θεατρική παράσταση η οποία αποδίδεται στην Ποντιακή μπορεί να έχει...
2: Ναι, κοιτάξτε, πρώτον πρέπει να αγαπάς το θέατρο. Αν αγαπάς το θέατρο, άμα μου βάλεις εμένα να παίξω ένα αγγλικό θέατρο και με καθοδηγήσεις πώς πρέπει να είναι, θα δυσκολευτώ στην απαγγελία, αλλά θα το μάθω. Αλλά το ίδιο πράγμα γίνεται και στην Ποντιακή. Αλλά όπως είχα πει προηγουμένως, ότι την ποντιακή γλώσσα πρέπει να την διδαχθείς από πολύ μικρός, ένα ποσοστό όχι πλήρως, για να μπορέσει να δημιουργήσεις, είναι πλέον εγκεφαλικό, είναι της επιστήμης αυτό, ότι η αποτυπώσεις, η γλώσσα, η ροή των λέξεων δεν μπορεί να έρθει άμα δεν τα μιλάς από μικρή ηλικία. Άλλο η αποστήθηση, δηλαδή η αποστήθηση με το κείμενο είναι διαφορετικό από το να που έρχεται η μία λέξη να επικαλύπτει την άλλη. Να σου πω ένα παράδειγμα. Και θα το κάνουμε στο σύλλογο μια μέρα. Θα πάρουμε ένα βιβλίο της Ματσούκας, το οποίο είναι πολύ δύσκολο, και θα σε βάλω να διαβάσεις ένα κείμενο. Στην Ποντιακή. Mm-hmm. Θα πάρουμε και έναν ο οποίος είναι καθόλου πόντιος. Θα δεις ότι δεν θα μπορέσει να διαβάσει ούτε μία σειρά. Εσύ ας πούμε θα διαβάσεις δύο σειρές, εγώ θα διαβάσω έξι, λέω ένα παράδειγμα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι βλέποντας το κείμενο εγώ βλέπω την επόμενη λέξη. Όμως άμα μου βάλεις ένα αγγλικό κείμενο θα αρχίσω να συλλαβίσω. Άρα δηλαδή καλλιεργούμε τη γλώσσα σε μεγάλο βαθμό σε νεαρή ηλικία, δίνουμε τα στοιχεία, τα πρώτα στοιχεία, και μετά αν θέλει να ασχοληθεί με το θέατρο και θέλει να τη μάθει, ας προχωρήσει. Αλλά πρέπει να γίνει μια προσπάθεια από τους γονείς ή από τους μεγαλύτερους.
0: Εσείς κυρία Παμπουκίδου, τι πιστεύετε?
1: Εγώ θα έλεγα ότι επειδή η γλώσσα είναι κώδικας πολιτισμού, κοινωνίας, έτσι, οποιαδήποτε γλώσσα, είναι βίωμα, έτσι. Οπωσδήποτε ένα παιδί που είναι μεγαλωμένο σε ένα περιβάλλον που ακούει και γεμίζει τη δεξαμενή του με λέξεις και φράσεις ποντιακές, οπωσδήποτε θα μπορεί σίγουρα πιο εύκολα να τα αποδώσει. Παρόλα αυτά, το διατάφτα είναι ότι η γλώσσα σου δημιουργεί και κοσμοθεωρία. Επειδή υπάρχει αυτό το ιδιόλεκτο, ότι οι πόντοι λέμε κάποια πράγματα αλλιώς, οι σαρακατσάνοι αλλιώς, υπάρχουν ιδιαίτερες φράσεις που χρησιμοποιούμε και όλα αυτά διαμορφώνουν και την κοσμοθεωρία του κάθε, της κάθε φυλής και το χιούμορ του και το πώς θα αντιμετωπίσει τη χαρά, το πένθος, την καθημερινότητα, τη γέννηση ενός παιδιού, τα πάντα. Η γλώσσα είναι αυτή που ουσιαστικά τα δέχεται και τα μεταφράζει μέσα μας. Οπότε είναι το βασικότερο εργαλείο. Ναι, μπορούν να μάθουν τα νέα παιδιά ποντιακά. Αν δηλαδή, αυτό είναι το βασικό μας ερώτημα, μπορούν να μάθουν ακόμη και αυτά που δεν ξέρουν καθόλου. Υπάρχουν οι μηχανισμοί, υπάρχουν τα μαθήματα που γίνονται και στο σύλλογό σας.
0: Τεχνικά, έτσι, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Όπως μαθαίνουμε μια ξένη γλώσσα, την οποία ίσως και να μην μιλήσουμε ποτέ. Μπορεί να μην χρειαστεί ποτέ να τη μιλήσουμε. Εντάξει. Γιατί τώρα θα γίνω λίγο δυσάρεστη, αλλά επειδή είναι και το πεδίο μου η γλώσσα και η επιστήμη που σπούδασα, δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι πολύ έτσι αισιόδοξα για μας. Προσπαθούμε να τη διατηρήσουμε και θα κάνουμε το παν, έτσι, και μέσα από τα μαθήματα και τα μεταπτυχιακά και τα γραπτά μας και τη μελέτη των γραπτών των μεγάλων λογοτεχνών μας. Έχουμε ιερά τέρατα στη λογοτεχνία που γράψανε στην Ποντιακή. Έχουμε αριστουργήματα που γράφτηκαν στην Ποντιακή. Το κακό είναι ότι δεν τα έχει εντάξει το ελλαδικό σύστημα στην εκπαίδευση. Έχουμε εντάξει μεταφράσεις όλων των ξένων συγγραφέων και ποιητών και τα δικά μας που είναι και μεταφρασμένα. Είναι, όχι μεταφρασμένα, σε απόδοση, έτσι. Όχι μετάφραση, σε απόδοση στην ελληνική. Δεν υπάρχουν στα σχολικά μας βιβλία. Τώρα, τι λέω, Σάβα, τι λέω, παιδιά. Εδώ δεν έχουμε... Τρομάξαμε να βάλουμε κομμάτι της ιστορίας μας, έτσι, στα σχολικά βιβλία. Τρομάξαμε πραγματικά.
2: Να πω λίγο κάτι. Ναι. Κοιτάξτε, το ποντιακό στοιχείο δεν λέει να πεθάνει και ότι θα πεθάνει ποτέ. Νομίζω ότι και μόνοι μας. Δηλαδή δεν χρειάζονται ούτε κρατικές επιχορηγήσεις, ούτε από τη στιγμή που πιστεύουμε στον εαυτό μας σαν πόντι, μπορούμε και να προοδεύσουμε και να αποτελέσουμε μια ξεχωριστή μονάδα όπως αποτελούμε, εντασσόμεθα φυσικά στον, γιατί αν κάνουμε DNA, μόνο εμείς θα είμαστε Έλληνες, να μην μιλήσω ρατσιστικά. Δηλαδή, θα μπορούμε να διατηρήσουμε και τη γλώσσα μας και το θέατρό μας στα επίπεδα που μπορούμε και μόνοι μας. Απλώς τώρα ότι είναι ανάγκη κάποια στιγμή να απαιτήσουμε από την κοινωνία να γίνει και κάποια ποντιακή σκηνή κλπ. Αυτό όμως πρέπει να δείξουμε δείγματα, να δείξουμε ότι υπάρχει ανάγκη. Όπως σήμερα όλοι θέλουν να δηλώνουν πόντι να χορεύουν, από υπουργούς μέχρι ηθοποιούς. Κάποια στιγμή θα πρέπει να δηλώνουν ότι πρέπει να ξέρουν και λίγα ποντιακά. Λοιπόν, θέλω να πω το γεγονός που μίλησε προηγουμένως για το βίωμα της γλώσσας και το ιδίωμα. Εγώ μιλάω τώρα, έρχομαι στα πρώτα χρόνια που ήμουν νέος, 20 χρονών, και χρειάστηκε 20-22 και χρειάστηκε γεμάτος με ποντιακά ιδιώματα και τη γλώσσα την ποντιακή στον DNA μου καταγεγραμμένη και φυσικά και την ολυγία, τη σπούδασα και τα έκανα. Αλλά όταν πήγαμε στη Γερμανία να παίξουμε το 86 κάποιο θέατρο, να κάνουμε μια τουρνέ με την εταιρεία θεάτρου, έπρεπε να παίξουμε και ένα ελληνικό και λέγαμε ότι θα συμμετέχουμε και στα δύο ένα μέρος των ανθρώπων, γιατί δεν μπορούσαμε να πάμε 20-40 άτομα, θα πηγαίναμε 20-25 άτομα και αναγκάστηκαμε να μοιράσουμε ρόλους. Θα σας πω ότι ξέρω, όταν με δώσανε το ρόλο στα νεοελληνικά, παιδιά, δεν μπορούσα να αποστηθήσω. Το έχω πει και την Αγγελική ότι δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να παίξω θέατρο στην ελληνική γλώσσα. κατεβατά ολόκληρα στην Ποντιακή, τα αποστήθιζα χωρίς, γιατί είχα το, ήμουνα από νωρίς επηρεασμένος. Άρα αυτό που λέμε προηγουμένως, πρέπει να υπάρξει μια καταγραφή εγκεφαλική σε κάθε άτομο της γλώσσας, έστω μια βάση, για να μπορέσει να την καλλιεργήσει μετά.
0: Πιστεύετε ότι τα διαχρονικά έργα που παίζονται μέχρι και σήμερα μένουν αναλύωτα στον χρόνο ή αναπόφευκτα πιστεύετε ότι μπορούν να επηρεαστούν από τη σύγχρονη κοινωνία? Ερώτημα.
2: Κοιτάξτε, τώρα κάνοντας μια αναδρομή και βλέποντας το περιβάλλον, πρώτον είναι θετικό το γεγονός ότι όλοι οι περιφερειακοί σύλλογοι και, και στο νομό μας και όλοι τις δημοτικές κοινότητες και όλα λοιπόν αναπτύσσουν τοπικά θέατρα και σχήματα σε μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, άρα το Ποντιακό Θέατρο υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Απλώς τώρα επιζητούμε από ειδικούς ή από μια ομάδα όπως ας πούμε και ο Σύλλογος Ποντιών Φοιτητών να το ανεβάσει σε κάποιο άλλο επίπεδο. Υπάρχουν όλα αυτά ως βάση, ως δεδομένο, γιατί φανταστείτε τόσοι σύλλογοι ομιλούν την Ποντιακή, πόσα άτομα μαθαίνουν, εξασκούνται στην Ποντιακή γλώσσα, τη βιώνουν, τη ζούνε. Άρα κάποια στιγμή από αυτούς θα βρεθούν κάποια ταλέντα και να μαζευτεί κάποιο ένα σύνολο ανθρώπων. Ένας πυρήνας, ένα κύτταρο πρωτογενές από αυτούς όλους που την κατέχουν καλά και να αποφασίσουμε να κάνουμε κάποια παράσταση, εν ανάγκη ας μην είναι και κρατικά επιχορηγούμενοι, από ιδιώτες, από συλλόγους μαζί, από συμπράξεις. Υπάρχουν, εγώ θυμάμαι ότι από την εποχή μου ότι και βλέπω σήμερα ότι εάν δει κάποιος κάτι θετικό θα το στηρίξει, είτε επιχειρηματίας είναι είτε εφοπλιστής ή οτιδήποτε άλλο.
0: Εσείς?
1: Εγώ πιστεύω ότι τα κλασικά έργα μένουν. Σίγουρα κάποιες παραστάσεις, κάποια έργα επηρεασμένα από την εποχή, κάποιες ηθογραφίες, ίσως να μην είναι πολύ ελκυστικές για ομάδες θεατρικές. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι έχει να κάνει με το σκηνοθέτη όλο αυτό. Την ματιά του σκηνοθέτη. Επιβιώνουν οι αρχαίες ελληνικές παραστάσεις. Έτσι. Και έχουμε σκηνοθέτες που έχουν δώσει μία παράσταση, ούτως ή άλλως άλλη μια μαγεία του θεάτρου. Το ίδιο έργο, τρεις διαφορετικοί σκηνοθέτες θα το αποδώσουν εντελώς διαφορετικά. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να επιβιώσουν όλες οι παραστάσεις, είτε διασκευασμένες, είτε με διαφορετική σκηνοθετική προσέγγιση. Μπορούμε λοιπόν έτσι να τα αγκαλιάσουμε όλα αυτά τα έργα και να τα αναδείξουμε. Αλλά πραγματικά, σε αυτό που λέει και ο Σάββας, έχει δίκιο, πρέπει να στελεχωθούν από ανθρώπους έμπειρους. Θα πω πρώτα απ' όλα επαγγελματίες και μετά έμπειρους.
0: Πιστεύετε ότι σήμερα υπάρχει μια τάση προς την κωμωδία στο Ποντιακό Θέατρο?
1: Υπάρχει μια ανάγκη για την κωμωδία, θα έλεγα. Το βλέπουμε.
2: Είναι
1: πιο εύπεπτη η κωμωδία. Ήταν πάντα, έτσι. Ακριβώς. Και επειδή οι εποχές μας έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ, η καθημερινότητά μας φέρει ένα βάρος και μία θλίψη και μία δυσκολία, μία δυστοκία καθημερινή, μιλάω κυρίως για την ελληνική πραγματικότητα, ο κόσμος θέλει λίγο να ξεφύγει, να γελάσει. Όταν θα πάει να δει θέατρο θα το σκεφτεί δεύτερη φορά να πάει να δει κάτι, κάποιο δραματικό έργο. Αν είναι κωμωδία, είναι κάτι πιο ελαφρύ, θα το σηκώσει πολύ πιο εύκολα. Οπότε νομίζω ότι αυτό, επειδή είναι πιο εύπεπτη και λίγο σε κάνει να ξεφεύγεις, ναι, κυνηγάει τις κωμωδίες ο κόσμος.
0: Θα λέγατε ότι αυτό είναι μια διαφορά που παρατηρείτε στο τότε και στο σήμερα? Ότι παλιότερα δεν υπήρχε αυτή η ανάγκη για την κωμωδία, ίσως επειδή ήταν και πιο πρόσφατα κάποια γεγονότα? Πιο βιωματικά δηλαδή.
1: Ναι. Νομίζω ότι πάντα υπήρχε ανάγκη για την κωμωδία. Παρόλα αυτά, επειδή ήταν και πιο δύσκολο ο κόσμος τότε να έρθει σε επαφή με το θέατρο, νομίζω ότι αγκάλιαζε πιο εύκολα όλες τις παραστάσεις. Τώρα είναι πάρα πολύ εύκολο για τον σύγχρονο Έλληνα να παρακολουθήσει θέαμα, θα πω γενικότερα θέαμα, γιατί παιδεία θεατρική δεν έχουμε ως λαός. Έτσι. Ωραία. Δυστυχώς δεν έχουμε παιδεία θεατρική, οπότε το θέαμα είναι πολύ πιο εύκολο. Ακόμη και στο σπίτι, εκεί που καθόμαστε, έτσι, στον καναπέ μας, με μία κίνηση. Στο κινητό, στην τηλεόραση κλπ. Μιλάω για θέαμα γενικά, στοχευμένα και όχι για θέατρο. Γιατί όπως σας είπα, το θέατρο είναι μια άλλη υπόθεση.
0: Εσείς.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε παιδιά, κάνω τη σκέψη ότι με ένα ποντιακό θέατρο, τι θέατρο θα είναι αυτό, και να τον σηκώσει από τον καναπέ και να έρθει να παρακολουθήσει. Γιατί μιλήσαμε για τη θεατρική παιδεία και θέλω να κάνω εδώ μία αναφορά. Όταν είχαμε πάει πριν 10 χρόνια στην Αγία Πετρούπολη, έμεινα κατάπληκτος. Εμείς πήγαμε με φολκλόρ χορευτικό, είχε και θεατρικό τμήμα, είχε και διάφορα άλλα θέματα και είχε προσέλευση με εισιτήριο, ήταν πλήρως το θέατρο με κόσμο, ασφιχτιούσε, γιατί υπήρχε η θεατρική παιδεία και μάλιστα τη ζήσαμε με το κοινό και το καταλάβαμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Έλληνας δεν είναι θεατρόφιλος. Σήμερα αν πάμε στα θέατρα τα αρχαία, παρατηρούμε ότι είναι όλα γεμάτα, δηλαδή δεν έχουμε πρόβλημα. Αλλά τώρα εμείς έχουμε το ποντιακό θέατρο. Αν κάνουμε μια αναδρομή και γυρίσουμε λίγο στο παρελθόν, πέραν του Αιγαίου, γιατί κάποια στιγμή ο Ερμής ο Μωρατίδης το διαχώρισε εκείθεν του Αιγαίου και εντεύθεν του Αιγαίου, και ανατρέξουμε και γεδούμε πόσα θέατρα υπήρχαν στην Τραπεζούντα, πόσα ανοιχτά θέατρα, πόσα κλειστά, πόσα στην Γεωργία, πόσα στο Μπόντο, στην Αμάσια. Δηλαδή είχαμε υψηλού επίπεδου θεατρικά έργα, τα οποία ήταν και δράματα, αλλά ήταν, η γλώσσα όμως ήταν η μητρική. Η παιδεία υπήρχε εκεί. Άρα ενώ τώρα τι έγινε, είχαμε την επιβίωση στον πόλεμο, στη μικραστική καταστροφή, όλα αυτά, και τώρα μπορούμε από την τελευταία 20 ετία, ίσως και παραπάνω, μπορούμε να αναπτύξουμε μια θεατρική παιδεία, να στηρίξουμε τη γλώσσα μας. Τώρα με ποιον τρόπο, γίνονται πολλές προτάσεις, πολλές προσπάθειες. Εγώ βλέπω όλα τα περιφερειακά και το ξανατονίζω, και όλοι οι περιφερειακοί σύλλογοι και οι κεντρικοί, όλοι κάνουν μεγάλες προσπάθειες και είναι θετικό αυτό, για να πάρουμε το απόσταγμα από όλα αυτά εδώ και να κοιτάξουμε κάποια μέρα μπροστά και να πούμε ότι επιστημονικά θα κάνουμε μια κεντρική σκηνή, ποντιακή σκηνή. Τέλος πάντων, να μιλήσουν οι δήμονες, γιατί έχουμε ανθρώπους που γνωρίζουν καλά το ποντιακό θέατρο και είναι γνώστες, και να τους δώσουμε και ιδέες. Αλλά εγώ νομίζω ότι, γιατί κάνοντας μια αναδρομή, ότι οι φοιτητές πρέπει να είναι το ένασμα και ο πυρήνας αυτής όλης της προσπάθειας να στηριχθεί το ποντιακό θέατρο. Δηλαδή και μέσα από, πώς το λένε, με διπλωματικές και με άλλα πράγματα, με υποτροφίες και τόσα πράγματα να γίνει, και να γίνει κάπως από μια ομάδα ανθρώπων, γιατί δεν, δηλαδή αν βάλω μια αναλογία το θέατρο με το χορό, έχουμε 1 προς 1000 ή 1 προς 10.000. Δηλαδή ένας αν ενδιαφερθεί για το θέατρο, οι 10.000 για το χορό και το τραγούδι, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε, γιατί πρέπει να το στηρίξουμε και δεν θα πεθάνει, γιατί υπάρχει. Υπάρχει ανά τους αιώνες και στον προηγούμενο αιώνα και πάντοτε υπήρχε και θα υπάρχει. Απλώς να στηρίξουμε τη γλώσσα μας και να την εντάξουμε μέσα και να την προχωρήσουμε μπροστά.
0: Τέλεια. Πριν μιλήσουμε λίγο πιο αναλυτικά για το τι μπορούμε να κάνουμε τώρα για να μην σβήσει η φλόγα του ποντιακού θεάτρου, θα περάσουμε σε ένα τελευταίο διάλειμμα. Να υπενθυμίσω ότι μπορείτε για το υπόλοιπο της εκπομπής να επικοινωνείτε μαζί μας και να μας στείλετε τα μηνύματά σας στα τηλέφωνα 2310-6084-00 και στο 2310-6678-91.
3: στους 102,3 ακούτε το ράδιο Ακρίτες.
4: Οι Ακρίτες του Πόντου έχουν τη δική τους φωνή.
3: Από τη Θεσσαλονίκη για όλη τη Μακεδονία.
4: Η ελληνική παράδοση και ο πολιτισμός μέσα από το ράδιο Ακρίτες.
3: Χρυσός σταθμός στα Ερτζιανά.
5: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
6: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
5: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
6: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
5: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη. Εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
7: Ακούσα τώρα τη λύραν, ακούσα τραγωδίας. Ατά έλεγαν συμπατρίδαν, ο πάπων και η γιάγιαν.
8: Ναι πάπου, αλλά εμείς σήμερα έχουμε TikTok.
7: Και γρικόντολες, TikTok και TikTok και ξέρω. Τίκια και ομάλια και τρομαχτών ξέρω. Και την Κεμεντζέν και τεμέτερον το θέατρο μπα.
8: Και τι σχέση έχει η λύρα με το θέατρο?
7: Το θέατρο μπούλιμ ένι στράτα για να κρατούμε ζωντανόν τη γλώσσα μου. Ες τραγωδίας, ες μασκαρίας, ες ιστορίας, ες ανθρώπς και ες και ζωή. Τε άμ εγώ έξερνα, αλλά όντως έλεγα τη γιάγια μου φέρεν έναν γαϊφέ, επίνα κοτσάν παράστασιους να έρτε.
8: Εγώ παππού εντρέπομαι.
7: Όχι πουλόπο, ξάι με ντρέπεσαι. Τε μετέρ τα βάσανα έλεγαν τα συντραγωδίαν με χορόν και με καρδίαν. Εσύ παθα εντρέπεσαι να βγαίνεις στη σκηνή. Έλα, έλα ας μαθάνουμ, έλα ας παίζουμ, έλα ας γελούμ, έλα ας κλαίουμε. Να δεικνύζουμε σαν παιδιά μου ποι είμες και απόθεν έρχομες.
1: Η παράδοση δεν είναι μόνο όσα θυμόμαστε, είναι όσα μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά. Τα έθιμα, τα τραγούδια, η γλώσσα μας. Και τώρα όλα αυτά μπορούν να ζωντανέψουν πάνω στη σκηνή. Εδώ, στους Ακρίτες, το θεατρικό εργαστήρι του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου ξανασυστήνεται σε όλους εσάς. Δεν χρειάζεται να είσαι ηθοποιός, δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία. Χρειάζεται μόνο η αγάπη για τον Πόντο, την παράδοση και τη δημιουργία.
7: Ελάτε να σε φτάμε θέατρο.
8: Να κρατούμε την παράδοση ζωντανή.
9: Να δίνουμε φωνή στις ιστορίες μας.
1: Θεατρικό εργαστήρι των Ακριτών με την καθοδήγηση της έμπειρης καταξιωμένης σκηνοθέτηδας Βάσους Παπαχαραλάμπους.
9: Έλα και εσύ.
7: Να ευγαίνουμε στη σκηνή.
1: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-5532-86. Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-5532-86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
3: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.

0: σήμερα, με τις συνθήκες που επικρατούν, ποιες θα ήταν οι προτάσεις σας, έτσι ώστε η ποντιακή θεατρική σκηνή στους συλλόγους και μη να έχει το μέλλον που τις αρμόζει?
1: Εγώ θα το ανοίξω λίγο το θέμα. Δεν θα εστιάσω μόνο στο ποντιακό θέατρο. Θα μιλήσω γενικότερα για τις δράσεις των συλλόγων και κυρίως για την νεολαία. Επειδή παρατηρείται αυτό που λέγαμε πριν, έτσι λίγο μια καθίζηση στους συλλόγους στη μετά-COVID εποχή, δυστυχώς έφερε έτσι και αυτό το πολιτισμικό πλήγμα η εποχή του COVID. Μας κράτησε λίγο παραπάνω, επαναπαυτήκαμε και φυσυχάσαμε στα σπίτια μας. Και φυσικά δημιούργησε και άλλα προβλήματα, έτσι.
0: Ίσως μας κράτησε από την εξωστρέφεια.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μας έκανε λίγο να κλειστούμε περισσότερο στον εαυτό μας, κυριολεκτικά την εποχή του COVID και μεταφορικά αργότερα. Οπότε θεωρώ ότι εσείς τώρα που ο Σύλλογος Ποντίων Φοιτητών, που αποτελείται από... στελεχώνεται τέλος πάντων από μέλη που μπορούν να επενδύσουν στην έρευνα, στην ακαδημαϊκή έρευνα, νομίζω ότι μπορείτε να

0: δεν είχαμε γνωρίσει καν, έτσι, κάποιοι από εμάς τα πρώτα μας χρόνια, και το ζούσαμε έτσι μέσα από την αγάπη της γιαγιάς, του παππού κλπ. Η δική σας γενιά τώρα είναι η γενιά που τα ξέρει όλα αυτά και έρχεται η σειρά της ακαδημαϊκής έρευνας. Εσείς πρέπει να θέσετε άλλες βάσεις τώρα για να μας αφουγκραστούν και απ' έξω, να μας σεβαστούν και απ' έξω, σε ένα άλλο επίπεδο, έτσι, γιατί θεωρώ ότι έχει πια κερδίσει το σεβασμό του ο Ποντιακός Ελληνισμός, αλλά να μας αφουγκραστούν και διαφορετικά, από ένα διαφορετικό επίπεδο.
1: Εσείς.
2: Λοιπόν, παιδιά μου, με τρέπετε να σας λέω παιδιά μου, λοιπόν, υπάρχουν δύο πολλοί εποχές, και τώρα αυτό σκεφτόμουν όσο μιλούσε η Αγγελική. Η εποχή και οι δυνατότητες της εποχής μου και οι σημερινές οι δυνατότητες. Κάνοντας ένα γρήγορο απολογισμό, βλέπουμε μεγάλες διαφορές. Αλλά το βασικό στοιχείο είναι η θέληση και η αγάπη και η δημιουργία. Λοιπόν, σήμερα έχετε όλες τις δυνατότητες να καλλιεργήσετε και τη γλώσσα και το θέατρο, να επικοινωνήσετε με κόσμο, να έχετε όλη τη δυναμική. Από εκεί και πέρα εμείς τι λέμε, σαν παλιοί και το αποκύμα της δημιουργίας μας και της ζωής μας κοντά από το Ποντιακό Θέατρο, ότι το Ποντιακό Θέατρο υπάρχει, ζει και θα ζει και πρέπει να ζήσει και θα ζήσει. Απλώς τώρα τι γίνεται, εσείς έχετε όλα τα στοιχεία όπως προανέφερε η Αγγελική, έχετε τις δυνατότητες της έρευνας, της επικοινωνίας, της καλλιέργειας, τα πάντα. Και εγώ σας εύχομαι και σας το κάνω πρόταση και θα χαρώ πολύ να το δω και να δημιουργείτε μέχρι να μην πω πότε. Λοιπόν, με το καλό που θα φύγω από αυτήν τη ζωή, να δω μια δημιουργία δυναμική, ο Σύλλογος να δημιουργήσει έναν πυρήνα δικό του και να το αναβαθμίσει το θέατρο. Εγώ θέλω από εσάς να το αναβαθμίσετε, να φύγει από τα στενά όρια των Συλλόγων. Να έχουμε μια κεντρική σκηνή, ας μην είναι και κρατική, θα χρειαστεί κάποιο αυτό. Παιδιά θα βρεθούν χώροι. Εγώ νομίζω ότι αν δει κάποιος κάτι καλό, γιατί θα τρέξει να το στηρίξει, σου λέει θα είναι δικό μου. Αρκεί όμως να είναι καλό. Τα λέμε καλό, επαγγελματικό, επιστημονικό επίπεδο, με υπόβαθρο κλπ. Δηλαδή φαντάζομαι τώρα μια ωραία παράσταση από ένα διπεθά, το οποίο θέλει κάποιο ποσό, να πει ένας, θα το χορηγήσω εγώ. Αλλά τώρα είναι έγκυται και το θέμα του επαγγελματισμού. Αλλά νομίζω σήμερα με φορολογικά, αν μπορέσει, μπορεί κάποιος ερασιτέχνης να εγγραφεί, επειδή αν είναι στην εφορία, να πει ότι είμαι και ηθοποιός, δεν ξέρω αν ταιριάζει αυτό, για να μπορέσει να ενταχθεί σε ένα σύνολο, γιατί είναι και τα επαγγελματικά και δεν μπορεί άλλος να παίξεις κάπου αν δεν είσαι επαγγελματίας. Πας σαν σύλλογος, ένας τέχνης, κάνεις μια προσπάθεια, αλλά άλλο ένα επαγγελματικό. Πώς θα παίξουμε, ας πούμε, άντε να πούμε ότι θα αναβαθμίσουμε τη Λυσιστράτη, λέμε τώρα, έκανα μια σκέψη που υπάρχει στην Ποντιακή διάλεκτο του Κώστα του Διαμαντίδη. Μετά από λίγα χρόνια να βρεθούν ηθοποιοί, αφού έχουμε παίξει θέατρα και έχουμε δει η Μαρία, ο Γιώργος, ο Κώστας, είναι καλά ταλέντα, να τους μαζέψει ένας κεντρικός φορέας και να πει να παίξουμε ένα και να πάμε πανελλαδική τουρνέ ένα καλοκαίρι, άλλωστε θα τα παρατήσει όλα και να γίνει. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, θα υπάρξουν και αυτό όμως. Είναι τώρα όνειρα, θέλει να νυχτός, είναι νυχτός. Όμως μπορούν να γίνουν και αυτά, πρέπει να επιδιώξουμε. Όπως για την εποχή μας ήταν το να παιχθεί ένα θέατρο από το Σύλλογο Ποντίου Φοιτητών στην κρατική σκηνή. Ήταν επίτευγμα. Ήταν πριν το μισό αιώνα. Σήμερα θα γίνει άλλο επίτευγμα. Και αυτό εγώ νομίζω ότι μόνο οι φοιτητές, γιατί οι φοιτητές έχουν το αλάθητο του Πάπα, έχουν τα μη συμφέροντα, ότι ξέρεις είναι η ανιδιοτέλεια, ότι τα παιδιά να τα βοηθήσουμε, γιατί είναι παιδιά μας, είναι παιδιά όλων των Ελλήνων οι φοιτητές, και πρέπει σε αυτόν τον τομέα, δεν ξέρω έτσι κάπως τα βλέπω, αλλά πρέπει παιδιά να το κοιτάξουμε. Γιατί το θέατρο υπάρχει, διαβάζοντας βιβλιογραφίες βλέπουμε ότι και πριν υπήρχαν πάρα πολλά θέατρα. Αριθμούμε, κάπου διάβασα ότι τα 350 έργα. Πού είναι αυτά τα έργα? Είπε η ΠΟΕ, νομίζω ότι θα τα συμμαζέψει και θα τα ψηφιοποιήσει. Αυτό είναι μια καλή προσπάθεια και να βοηθήσετε και εσείς. Δεν είναι ό,τι καλό βλέπετε ή ακούτε στην περιραίουσα ατμόσφαιρα, να κάνετε προτάσεις ως σύλλογος, γιατί εσείς έχετε το επιστημονικό υπόβαθρο. Όχι σε κάποια άλλη σχολή, αλλά κάποιοι που είναι ειδικοί, να μπορέσουν να προχωρήσουν εδώ. Και πάντα όταν

0: Υπάρχει ο Σύλλογος Ποντίων Φοιτητών, είναι διαφορετικά τα πράγματα και εγώ σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να το κυνηγήσετε, να το σκεφτείτε, να το αφουκραστείτε και να το προχωρήσετε, γιατί οι κοινωνίες αλλάζουν, τα πράγματα αλλάζουν, αλλά η φλόγα μέσα παραμένει. Το θέατρο είναι η λέξη, θέατρο είναι θέατρο, είτε πριν έναν αιώνα ή πριν δύο αιώνες. Δέστε τα αρχαία θέατρα σήμερα, τι ωραία ανταποκρίνονται στη σημερινή πραγματικότητα. Κάτι τέτοιο θέλουμε να κάνουμε και με μερικά έργα ή σύγχρονα γραμμένα από ανθρώπους ειδικούς, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να γράψουν.
1: Ακριβώς αυτό. Υπάρχουν όσον αφορά το κείμενο, άνθρωποι που μπορούν να στηρίξουν σκηνοθεσία.
0: Εντάξει, υπάρχουν και
1: γνώσεις ή να στηρίξουν το ποντιακό θέατρο.
0: Υπάρχουν και σκηνοθέτες και θα μπορεί να υπάρξουν και μη πόντι, γιατί η σκηνοθεσία είναι σκηνοθεσία. Mm-hmm. Είτε ποντιακή διάλεκτος είναι, είτε αγγλικά είναι σκηνοθεσία. Εκεί θα βρεθούν. Και ειδικά αν έχει και μία ρίζα που κατέχει το αυτό, μπορεί να την απογειώσει. Ή κάνει μία προσπάθεια με μία συνεργασία. Γιατί άλλο είναι να το παρουσιάζει ένας τέχνης σκηνοθέτης. Υπάρχουν και σκηνοθέτες οι οποίες έχουν κάνει πολλά έργα και είναι αξιόλογοι. Να μην αναφέρουμε σύγχρονοι, να μην αναφέρουμε ονόματα. Αλλά οι οποίοι έχουν, όταν ένας σκηνοθέτης έχει ανεβάσει 10, 20, 30 έργα, δεν μπορείς να τον πεις ότι δεν είναι γνώστης, γιατί έχει ζήσει, τα έχει κάνει. Βελτιώνοντας το ένα με το άλλο, αποκτά εμπειρία.
1: Η εμπειρία. Εσείς.
2: Εγώ αναφορικά με την σκηνοθεσία.
1: Ναι.
2: Ναι, μπορεί να σκηνοθετήσει φυσικά και κάποιος που δεν γνωρίζει τη διάλεκτο, εννοείται. Εμείς είχαμε στις παραστάσεις μας, όπως σας είπα και πριν, σκηνοθέτη με τους πόντιους φοιτητές. Είχαμε σκηνοθέτη που δεν ήταν πόντιος. Χρειάστηκε να του δώσουμε το έργο σε απόδοση. Κατάλαβε, του μιλήσαμε περί τίνος πρόκειται, του είπαμε τέλος πάντων περί τίνος πρόκειται, και για την υπόθεση και για την ιδιοσυγκρασία των πρωταγωνιστών, την ποντιακή ιδιοσυγκρασία. Απλώς αυτό, αν δεν γνωρίζει την ποντιακή, πρέπει να μπει λίγο στο κλίμα, πρέπει να έχει, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να υπάρχει το βίωμα. Εμείς το ζήσαμε γιατί μεγαλώσαμε μέσα σε αυτό. Κάποιος που δεν έχει μεγαλώσει αυτό πρέπει να του μεταφερθεί. Αν είναι όμως επαγγελματίας και αν είναι άνθρωπος χαρισματικός, θα τα καταφέρει.
1: Η μουσική τι ρόλο παίζει πάνω στη σκηνή?
2: Συνεπικουρικό. Οπωσδήποτε μια καλή μουσική ντύνει και αγκαλιάζει ένα έργο και το αναδεικνύει, όπως ένα καλό χρώμα σε ένα ρούχο. Το ίδιο είναι και η μουσική, το ίδιο είναι και όλο το φάσμα, ό,τι βλέπεις και ακούς επί σκηνής. Οι μουσικές, οι φωνές, τα κοστούμια, τα σκηνικά, ο φωτισμός. Υπάρχουν πράγματα δηλαδή που, δυστυχώς τώρα εδώ θα γίνω λίγο δυσάρεστη. Μερικές φορές κάνουμε κάποιες εκπτώσεις και επειδή τα οικονομικά τέλος πάντων των συλλόγων και λοιπά είναι πενιχρά, είναι δύσκολη κατάσταση οικονομική στους συλλόγους και το ξέρουμε. Κάνουν κάποιες εκπτώσεις ως προς αυτό στο θέαμα. Θα κόψω από εδώ, θα κόψω από το σκηνικό, θα κόψω από το φωτισμό, θα κόψω... Πρέπει να υπάρξουν άνθρωποι που θα στηρίξουν οικονομικά για να αυτό που θα δούμε και θα ακούσουμε να είναι ένα άψογο αποτέλεσμα. Δεν γίνεται να κάνεις εκπτώσεις σε τίποτε.
3: Γυρνώντας τώρα λίγο πάλι στο σύλλογο. Η συμβολή και των δύο σας ήταν καθοριστική στη δραστηριοποίηση του συλλόγου στο Ποντιακό Θέατρο για να μπορούμε πλέον να την εντάσσουμε στην ιστορία του. Τι θα θέλατε να μείνει στις επόμενες γενιές, τα τωρινά παιδιά του συλλόγου που ελπίζουμε ότι μας ακούνε μέσα από τη δική σας ματιά? Αν μπορούσατε δηλαδή να δώσετε ένα μήνυμα.
0: Κοιτάξτε, το μήνυμα είναι ότι το θέατρο πρέπει να το αγαπήσεις. Αν το αγαπάς το θέατρο δεν το συζητάμε. Από εκεί και πέρα όμως, εάν δημιουργηθεί μια υποδομή Γιατί κοιτάξτε, σας έχω πει ότι η αναλογία είναι πολύ μεγάλη, το θέατρο με το χορό και το τραγούδι. Πολύ μεγάλη, πέραν του ένα προς χίλια ή ένα προς οποιοδήποτε νούμερο. Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι μέσα στους τόσους φοιτητές δεν υπάρχει η αγάπη για το θέατρο και για να δημιουργηθεί κάτι θετικό. Αλλά εμείς ξεκινάμε, εγώ δηλαδή κλείνοντας θέλω να πω ότι πρέπει ο Σύλλογος των Ποντίων Φοιτητών να αποτελέσει, πέραν όλων των τμήματων που θα έχει, να αποτελέσει, να στηρίξει το Ποντιακό Θέατρο, δημιουργώντας μία μικρή ομάδα, καλλιεργώντας ανθρώπους που αγαπάνε το θέατρο, να δημιουργήσει μία ομάδα στην πορεία του σε μερικά χρόνια πάρα πολύ καλή και κάποια στιγμή να ανεβάσει και ψηλά τον πήχη και να πει ότι το ποιοτικό θέατρο σε ευρύτερη κλίμακα σημαίνει αυτό, θα κάνουμε αυτό και εκεί πέρα θα βρεθούν όλοι, και αυτοί που αγαπάνε το θέατρο και αυτοί που δεν το αγαπάνε, και όταν δουν μια μεγάλη προσπάθεια, άλλος που λέει, θα πει ότι γιατί δεν πήγα εγώ αφού με άρεζε. Δηλαδή πρέπει να ξυπνήσουμε το αίσθηκτο της αγάπης του θεάτρου σε κάθε άτομο για να ξεκινήσει.
3: Το δικό σας μήνυμα, κυρία Παπουκίδου.
2: Εγώ νομίζω ότι πάντα υπάρχει η στιγμή και ο άνθρωπος. Πάντα θα υπάρχει αυτός ή αυτή, ο τρελός ή η τρελή, που θα ξεσηκώσει τους άλλους. Που θα είναι η σπίθα για να ανάψει φωτιά. Γιατί δεν το κάνουμε? Γιατί δεν ξεκινάμε, ρε παιδιά? Να τα βάλουμε κάτω, θα βρούμε έναν άνθρωπο να ξεκινήσουμε. Πάντα υπάρχει αυτός. Αρκεί να βρεθεί στην κατάλληλη στιγμή και να τον αγκαλιάσετε. Αυτό. Εμείς θα είμαστε κοντά, αρρωγοί όσο μπορούμε, όσο μας επιτρέπετε, γιατί είμαστε πάντα έτσι στο διηνεκές φοιτητές, είμαστε πάντα μέλη του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών. Πάντα αυτό που είπαμε και στην αρχή θα είναι ένα κομμάτι μας, θα μείνει εκεί μέσα. Οπότε σας ευχόμαστε έτσι ολόψυχα να συνεχίσετε με αυτή την αγάπη που είδαμε έτσι σήμερα. Αυτό εξέλαβα εγώ, αυτό εισέπραξα, ότι έχετε αγκαλιάσει και αγαπάτε αυτό που κάνετε. Οπότε συνεχίστε έτσι με τον ίδιο τρόπο και εμείς από κοντά.
0: Εγώ θα κλείσω στην Ποντιακή και θα πω ότι όσων κρατούν τα ποδάρια θα είμαι δίπλα σας, θα είμαι με εσάς. Όποτε θέλετε και το τηλέφωνο να κρούτε και μήνυμα να στείλετε και email να στείλετε και στο Viber να παίρετε, έτσι. Να ξέρετε ότι εγώ θα είμαι με εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι τα καλύτερα.
3: Εμείς σας ευχαριστούμε. Δείχνετε έμπρακτα τη στήριξή σας τόσα χρόνια. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους καλεσμένους μας, την κυρία Παμπουκίδου και τον κύριο Τοπαλίδη. Σήμερα ανταποκριθήκατε άμεσα στην πρόσκλησή μας και βρεθήκατε εδώ για να μοιραστείτε μαζί μας και τις γνώσεις σας και τις εμπειρίες σας στο Σύλλογο. Η συζήτησή μας ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, νομίζω. Το θέατρο είναι μια πολύ σημαντική μορφή τέχνης και το Ποντιακό Θέατρο παίζει σήμερα ρόλο ακόμα και στους συλλόγους. Βοηθάει στη διατήρηση και τη διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Στις δραστηριότητες τώρα του Συλλόγου μας, να πούμε ότι τη Δευτέρα στα πλαίσια της δράσης των Επιτροπών μας και συγκεκριμένα της Επιτροπής Λαογραφίας θα γίνει παρουσίαση ποντιακών εδεσμάτων στο Σύλλογο, 7 η ώρα. Θα γίνει σε συνεργασία με το εστιατόριο AKT, με την κυρία Ευγενία Δροσίδου. Και την Πέμπτη, όπως αναφέραμε και πριν, θα γίνει το καθιερωμένο γλέντι της υποδοχής των πρωτοετών στο μαγαζί Love Underground στην Εγνατία 119, όπου σας περιμένουμε όλους. Αυτά λοιπόν από εμάς.
2: Ανανεώνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Σας ευχαριστούμε.
3: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Το χαρήκαμε.
0: Ναι, να είστε καλά παιδιά.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη με τη θεματική ενότητα «Η Παλαλία Χόρευαν».

Συμφοιτητώνει, η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Στη σημερινή εκπομπή, με τη θεματική Αναστορώ και Αρωθυμώ, ταξιδεύουμε στη νοσταλγία και στις θύμησες που φωλιάζουν βαθιά μέσα μας, σε πρόσωπα, στιγμές και ήχους που ο χρόνος δεν κατάφερε ποτέ.

0: στους 102,3 ακούτε το ράδιο Ακρίτες.
1: Οι Ακρίτες του Πόντου έχουν τη δική τους φωνή.
0: Από τη Θεσσαλονίκη για όλη τη Μακεδονία.
1: Η ελληνική παράδοση και ο πολιτισμός μέσα από το ράδιο Ακρίτες.
0: Χρυσός σταθμός στα Ερτζιανά.
2: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου. Μαζί μας Κώστας Πετρίδης στο τραγούδι, Ηλίας Στεφανίδης στη λύρα και Διονύσης Παπαδόπουλος στο ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
1: 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Αιμοδοτούμε με χαρά και χαμόγελο, απλά, γρήγορα και με ασφάλεια. Η εθελοντική προσφορά αίματος είναι ένδειξη πολιτισμού και ανθρωπισμού απέναντι στις δυσκολίες που γεννούν οι νέες συνθήκες της εποχής μας. Γίνε τώρα και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην αιμοδοσία του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Πράξη αγάπης, προσφορά ζωής.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.

0: Κρήτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένα σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια. Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα τραγουδάς μόνο με τη φωνή. Τα τραγουδάς με την ψυχή. Τραγούδια που κουβαλούν μνήμες. Η ποντιακή μουσική είναι η φωνή των προγόνων μας. Και σήμερα αυτή η φωνή συνεχίζεται. Μια ομάδα ανθρώπων ενώνουν τις φωνές τους και κάνουν τη μνήμη τραγούδι. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου Σταυρούπολης. Υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου πρωτοψάλτη, χωράρχη και δάσκαλου βυζαντινής μουσικής Χρήστου Χαλκιά. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Έλα και εσύ να τραγουδήσουμε μαζί και να κρατήσουμε ζωντανή τη μουσική μας παράδοση.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
2: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
2: Τώρα σιζοδιέται, πέρα η λεμλιέται, τώρα σιζοδιέται.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου. Μαζί μας Κώστας Πετρίδης στο τραγούδι, Ηλία Στεφανίδη στη λύρα και Διονύσης Παπαδόπουλος στο νταούλι. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε. 72η εθελοντική αιμοδοσία των ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Αιμοδοτούμε με χαρά και χαμόγελο, απλά, γρήγορα και με ασφάλεια. Η εθελοντική προσφορά αίματος είναι ένδειξη πολιτισμού και ανθρωπισμού απέναντι στις δυσκολίες που γεννούν οι νέες συνθήκες της εποχής μας. Γίνε τώρα και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην αιμοδοσία του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. 72η εθελοντική αιμοδοσία των ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Πράξη αγάπης, προσφορά ζωής.

0: ξάμπιντ στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε οκνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνης με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
2: Γιο, τι μαρίτσας.
1: Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και εγώ μούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένε ευλοημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.
4: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτης 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
3: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 667 891 6978 55 32 86 6947 20 93 52. Email info@akritestupondu.gr.
5: Παστά να σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με τη χορτάρει. Ναι, Κώστη, για φέρω έναν ρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε όλοι.
6: Αχ, και το ρακόπον στην εγκασμένη.
5: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σε δίσαι μου να πέσω καφενείο. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
6: Ας τηρούμε.
5: Ναι, πε, έναν ξάι κανείτε. Σου πως όλα τα πολισμένο. Τι δεν το βρει και βλύεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
7: Ντέβε, δω τζαείς. Που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεύκουταν. Δεν πάθεις.
5: Μο τον ουρανόν και τα ραδιόφωνα. Ναι πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γρυλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αριλαν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδο.
7: Σταγόργο ρε καλό μην καλατσές. Εγώ την τζαρίσε βράτα. Τα χαμπέρα και ξεσάντα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξαν θα κλωσκούνταν στο Ράδιο Κρήτης και θα φτάχνει εκπομπάς.
5: Για το εκπομπή το λες, καθ' πότε θα είναι.
7: Κάθε αν πέφτει 7 με 9 το βράδυ, είναι άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει μοχαμπέντε. Τη σκλή τα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέν κι άλλο πολλά σαν έβλεσαι, ξέρω.
5: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
8: Ξηφοιτητώνει, η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Στο ράδιο Ακρίτες 102,3.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Ακούσα τώρα τη Λίραν. Ακούσα τραγωδίας. Ατά έλεγαν συμπατρίδαν. Ο πάπων και η γιάγια.
5: Ναι, πάπου, αλλά εμείς σήμερα έχουμε TikTok.
4: Και γρικόντολες. Τικ και τοκ και ξέρω. Τίκια και ομάλια και τρομαχτών ξέρω. Και την Κεμεντζέν και τεμέτερον το θέατρο μπα.
5: Και τι σχέση έχει η Λίρα με το θέατρο?
4: Το θέατρο μπούλιμ ένι στράτα για να κρατούμε ζωντανό τη γλώσσα μου. Ες τραγωδίας, ες μασκαρίας, ες ιστορίας, ες ανθρώπς και ες και ζωή. Τε άμ εγώ έξερνα, αλλά όντως έλεγα τη γιάγια μου φέρεν έναν γαϊφέ, επίνα κοτσάν παράσταση ους να έρτε.
5: Εγώ παππού εντρέπομαι.
4: Όχι που λόπο, ξάι με ντρέπεσαι. Τε μετέρ τα βάσανα έλεγαν τα συντραγωδίαν με χορόν και με καρδίαν. Εσύ πα θα εντρέπεσαι να βγαίνεις στη σκηνή. Έλα, έλα ας μαθάνουμ, έλα ας παίζουμ, έλα ας γελούμ, έλα ας κλαίουμε. Να δεικνύζουμε σαν παιδιά μου ποιοι είμες και απόθεν έρχομες.
6: Η παράδοση δεν είναι μόνο όσα θυμόμαστε, είναι όσα μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά. Τα έθιμα, τα τραγούδια, η γλώσσα μας. Και τώρα όλα αυτά μπορούν να ζωντανέψουν πάνω στη σκηνή. Εδώ, στους Ακρίτες, το θεατρικό εργαστήρι του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου ξανασυστήνεται σε όλους εσάς. Δεν χρειάζεται να είσαι ηθοποιός, δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία. Χρειάζεται μόνο η αγάπη για τον Πόντο, την παράδοση και τη δημιουργία.
4: Ελάτε να σε φτάμε θέατρο.
5: Να κρατούμε την παράδοση ζωντανή.
7: Να δίνουμε φωνή στις ιστορίες μας.
6: Θεατρικό εργαστήρι των Ακριτών με την καθοδήγηση της έμπειρης καταξιωμένης σκηνοθέτηδας Βάσους Παπαχαραλάμπους.
7: Έλα και εσύ.
4: Να ευγαίνομαι στη σκηνή.
6: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-5532-86. Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-5532-86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
8: Ρα Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
6: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
8: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου. Μαζί μας Κώστας Πετρίδης στο τραγούδι, Ηλία Στεφανίδη στη λύρα και Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα.

σιλάρω χρυμία κι όλο πονάκουνε φεγγάρι μαλάδες μικρά παιδιά. Σον το πονάκουνε φεγγάρι μαλάδες μικρά παιδιά, τα παιδιά ορφάνια κι ας σημανάνε χωριά χωρίς τη μάνα σε γκαλιά. Αμόν το κέρι είναι η αμπαέλια.

όντες και ναι, ψωμά του πολλά πενέ. Και να συνάρω τη μια, να πας ναι κι απάκρας κλαινέ. Και να συνάρω τη μια, να πας ναι κι απάκρας κλαινέ. Να στείλεις τα παιδιά και λύεται η καρδιά, άλλος και γύρκεται η μάνα και πάντα να με νεράπα, άλλος και γύρκεται η μάνα, αχ και πάντα να

να γυρίζνε συνελαλάνε και να ανοίγνε να δουλειά νύχτα νημεράνε στην πατρίδα να γυρίζνε να εφταλίγα παράδεις έναν ως ποιητό κομπιδέρα.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένα σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια. Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα τραγουδάς μόνο με τη φωνή. Τα τραγουδάς με την ψυχή. Τραγούδια που κουβαλούν μνήμες. Η ποντιακή μουσική είναι η φωνή των προγόνων μας. Και σήμερα αυτή η φωνή συνεχίζεται. Μια ομάδα ανθρώπων ενώνουν τις φωνές τους και κάνουν τη μνήμη τραγούδι. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου Σταυρούπολης. Υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου πρωτοψάλτη, χωράρχη και δάσκαλου βυζαντινής μουσικής Χρήστου Χαλκιά. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Έλα και εσύ να τραγουδήσουμε μαζί και να κρατήσουμε ζωντανή τη μουσική μας παράδοση. Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
2: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
1: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου. Μαζί μας Κώστας Πετρίδης στο τραγούδι, Ηλία Στεφανίδη στη λύρα και Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Αιμοδοτούμε με χαρά και χαμόγελο, απλά, γρήγορα και με ασφάλεια. Η εθελοντική προσφορά αίματος είναι ένδειξη πολιτισμού και ανθρωπισμού απέναντι στις δυσκολίες που γεννούν οι νέες συνθήκες της εποχής μας. Γίνε τώρα και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην αιμοδοσία του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Πράξη αγάπης, προσφορά ζωής.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.

σκία ξανταραχιά. Χάραξε κι η Ανατολή, σκία ξανταραχή. Σκία ξανταραχιά. Άλλο κι η δάμα το Θεού.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτες 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
2: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891, 6978-5532-86, 6947-209352. Email info@akritestupondu.gr.
3: Παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με τη χορτάρι. Ναι, Κώστη, για φέρω ένα ρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε λίγο.
4: Αχ, και το ρακόπον στην εγκασμένη.
3: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσε μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
4: Ας τηρούμε.
3: Ναι, πε, έναν ξάι κανείτε. Σου πως όλα τα πολισμένων. Τι δεν το βρήκε βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω με το.
5: Ντέβε, δω τζέις. Που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεύκουταν. Δεν πάθες.
3: Μο τον ουρανόν και τα ραδιόφωνα. Ναι πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γριλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αριλάν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στη πατρίδο.
5: Σταγόργο ρε καλό μην καλατσές. Εγώ την τζαρίσε βράδυ. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξαν θα κλώσκονταν στο Ράδιο Κρήτες και θα φτάχνει εκπομπάς.
3: Και το εκπομπή το λες, καθ' πότε θα είναι.
5: Κάθα πέφτε 7 με 9 το βράδυ, την άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει μου χαμπέντα. Τη σκλή τα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έβλεσαι, ξέρω.
3: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
6: Συμφοιτητώνη, η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Στο Ράδιο Ακρίτες, 102,3.

0: Χαρί κλίντα ειρδόματα σκυδεμαντινιά δάκρυα.
1: Για να γράφει καλά.
0: Κίντα νεσηλιά και νερά συμφαλένα στα.
1: Εντάξει.
0: Στράτα συμφαλένα στα στρατάς. Κίντα νεσηλιά και νερά.

Εγώ, εσύ έμεναν ένες καλάν και καλά κι εγώ το μάτω παντό είδανε τον Θεό σκηνιά, ναι, εγώ τον Θεό σκηνιά.

Χασκία ξανταραχιά, χάραξεν κι ανατολή σκία ξανταραχή. Χασκία ξανταραχιά, άλλο κι δάμα το Θεό.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα τραγουδάς μόνο με τη φωνή. Τα τραγουδάς με την ψυχή. Τραγούδια που κουβαλούν μνήμες. Η ποντιακή μουσική είναι η φωνή των προγόνων μας. Και σήμερα αυτή η φωνή συνεχίζεται. Μια ομάδα ανθρώπων ενώνουν τις φωνές τους και κάνουν τη μνήμη τραγούδι. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου Σταυρούπολης. Υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου πρωτοψάλτη, χωράρχη και δάσκαλου βυζαντινής μουσικής Χρήστου Χαλκιά. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Έλα και εσύ να τραγουδήσουμε μαζί και να κρατήσουμε ζωντανή τη μουσική μας παράδοση.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου. Μαζί μας Κώστας Πετρίδης στο τραγούδι, Ηλία Στεφανίδη στη λύρα και Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Αιμοδοτούμε με χαρά και χαμόγελο, απλά, γρήγορα και με ασφάλεια. Η εθελοντική προσφορά αίματος είναι ένδειξη πολιτισμού και ανθρωπισμού απέναντι στις δυσκολίες που γεννούν οι νέες συνθήκες της εποχής μας. Γίνε τώρα και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην αιμοδοσία του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Πράξη αγάπης, προσφορά ζωής.

Κορτζοβά, αέτσι φανά να πούνε με του τόρτα, μη Κορτζοβά.

Μόνο λίγο να γράψω, γράψω κι άλλο.

Κακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.